0: Τώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδους, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστρης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεν και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνους και μη σοφία με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπεκτωμένη σε αγαθέ και τον αγγέλο τον ύμεν βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρας με Κύριε, τον όν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ατρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστο πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξω με το μέσο της νεκτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίστη σε μήτωρα θυμού και αμαρτωλό, ουδέ στην απόλυσά με τη ασθενομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προς απόγονους εκείμενον ηγυρά με, ισορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένετε σ' εντολά σου, και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν σε εξομολογήση καρδία, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσας με τον αμαρτωλόν και ενάξιον εξύπναν στην εκητυχή της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς την εκτείνεση την εκ των ρηπαρών χιλίων μου ένεση. Όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονίμων παρθένων, εν φεδράλα βιδώνει ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεόν λόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριβών σου, εξάλληψον το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσόν μου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν εις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ νομίες την ελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με μήτρη μου. Ιδού γάρ αληθέν ηγάπη σας, τάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντής μη σώπο και καθαριστήσουμε, πλημής με και υπερχιών αληθκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλίας με και φροσύνη, αγαλιάς το στέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάση τα νομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσνα μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψη μου από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου τερίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις στη θυσία νεδοκάν, όλο καυτώματο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένον, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκιά σου της Ιών, και οικοδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανίσουσι έπτωθες αστεριών σου μόσχους. Μακάρι άμμον οδό υπορευόμενο εν νεόν Κυρίου, μακάρι εξερευνούνται στα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδιά εξητήσου συν αυτών, που γαρι εργαζόμενοι την ανομία εν επεισοδής αυτού επορεύτησαν, σι εν ετήλωτες εν του λαού σου του φυλάξησες φόδρα, όφενο καταρθήσαν οι ουδοί μου, του φυλάξε τα δικαιώματά σου, το τιμία συνθώ εν το με επιβλέπειν πάστα σαν του λαού σου, εξομολογήσω μέσα στην ευθύτητη καρδίας, εν το μαθηκαίνω με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματα σου.

0: ο δούλος σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε ο θερμός μου, κατανοήσε τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψα πεμούτα συντολά σου. Επεπόθησε ψυχή μου ότι επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε σε περηφάνης, επικατάραντι εκλείνοντες από τον εντολό σου. Περίλη απομόνοντας και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικάδες νάρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δεδούλης σου δελέσει εν τη σχήμασή σου. Και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς με ξύγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχίσον της θαυμασίης σου. Ενίσθε την ψυχή μου από ακηδείας, δέωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας από συναπε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ρητησά μου και τα κρίματά σου καπελαθώ με. Εκολύτης μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντελώς σου έδρα μόνο όταν πλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, τον οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερεμήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψε ο θαλμός μου το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Σύσον το δούλο σου το λόγιό σου των φόβων σου. Περίλε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σοντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Κι έλθε με με το λέω σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισμούς μη λόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του σώματος μου λόγων αληθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάνς μαρτυρίσουν αντίον βασιλείαν κι ούκες χεινόμην. Και μελέτες αντλές ως ηγάπησες φόδρα. Κύρια τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ηγάπησα. Και δολέσχουν τη σκιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου να επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε ταπεινώσει μου, ότι το λόγιό σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενη ως φόδρα, εγώ δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσει το κρυμά του απαιώνου, Κύριε, και και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσμε από μαρτωλών των εγκαταλειμπανών το νόμο σου. Ψαλτά ισάν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήσει να νυχθεί το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα το νόμο σου. Αυτή η γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμο σου. Εδέθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με το σοδό σου και επέστρεψα στους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά σου καταράχθη, του φυλάξε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάκησάν με και τα του νόμου σου καπελαθώμη. Μεσονύχτου εξηγηρώ μου το εξομολογήσε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα του φοβωμένου σου και του φυλασσόντου τα σεντολά σου. Το ελέη σου, Κύριε, πλήρη σε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με. Ότι τες εντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, για τότε το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνεις επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθειος γάλε καρδία αυτών. Εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τρεπινωσάς μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου στο ματό σου. Υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και εν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και εν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσου με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σου ψωνται με και φραθίσονται, ό,τι σου λόγου σε επίλπισα. Έγνουν, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα πεινουσά με. Γεννηθεί το διτό έλειό σου, το παρακαλέσει με κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθέντε σαν με

0: θυμίσω και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσυνθήτως είναι υπερήφανοι ο αδίκως, συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδελισχύσαν τις εντολές σου. Επιστρεψά τους αν μη φοβούμαι ανήσυχοι γινώσκοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδιά μου άμμωμος εν σχέμασή σου, όπως αν μη εσυνθώ. Εκλείψω τυριών σου ψυχή μου, σου λόγους επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθη με σωσκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πώς εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το με παράνομη αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάση εν τρελές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς εν ετέλεσαν με τη γη, εγώ δε ο κατέλειπω της εντολάς σου. Κατά το έλεό σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου θεμελίωσε στη γην και διαμένει. Τη διατάξου διμένη μέρα τα τσίμπαντα δούλασα. Ήμητι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε να απολόμουν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής σε ζησάς με. Σώσει με εγώ σώσον με. Το δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινε μαρτωλή το απολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσης εν τελείας εν τον πέρας, πλατεία εντολής εις φόδρα, ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ σου εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντοντας κοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου δου πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ονομοθετησάς με. Ως γλυκία του λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, γιατί ούτε μίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνωσης πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως και αίσθησα του φυλάξε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου βδόκισον δε Κύριε. Και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετε μαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτέρια σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψη. Παρανόμως εμίζησα το δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Εκκλίνετε παιδόν ποντερευόμενοι και εξερευνήσατε σ' εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσον σκέωμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντως αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον τεν θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάρσα μαρτωλούς της γης γιατί ότι αγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν του φόβου σου τα σάρκα μου, από γαρτοκριμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε στα δικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σ' αγαθών, μη συκοφαντισά του σαν με περήφανη. Η οφθαλμού εξέλιπο σωτηριών σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου μη εγώ, συνήθισόν με και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρό το πίσω του Κυρίω. Διασκέδασα τον νόμο σου, δια τούτου ηγάπησε τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων, δια τούτου προσπάσαν τολά σου κατορθώμην, πάσαν οδονάδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτου εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στον λόγο σου φωτή και συνετήνη πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψε να πεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών του το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιό σου και με κατακυριευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξοντας εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίβανο με τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου σιδάτω κατέδεισαι νευθαλμή με πίκο φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και αυτή η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα, τα μαρτυριά σου και αλήθεια πόντρα. Εξέτειξε μου ζήλωσε την πιλάθα τον λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου αγάπησαν αυτό. Νεότερες εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λείψη και ανάγκη βρεσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου. Επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξάς ισώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν αορία και εκεί έκραξα. Ίσους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν εφθαλμή προσόδρων, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλαιό σου. Κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσέγγισαν κατεδιώκον δέσμα νομία. Από δε τον νόμο σε μακρύνθησαν. Εγγύσε Κύριε και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωπη μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωση μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμεν. Κρίνω τη κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Εκτιμού σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί επιδιώκοντες με και θλίμοντες με, εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα. Είδε να συνετούντες και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο, είδε σ' εντολά σου γάψα, Κύριε. Εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σου αδελία στην καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου αγάπησα. Επτάξεις μέρες την εισάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκές είναι αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκου της σωτηριών σου Κύριε και της σωτηριά σου εγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου και εγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τον τολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσω αδίμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησης μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιο σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων, όταν δάξει με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσαι εντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέ σου, Κύριε, σου τη σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρετησά με. Επεπόθεσε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε την ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθενος πρόβατον απολουλός, ζήτησαν το δούλο σου, ότι δε σαν το λάσο καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντα των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομός ιερο πατρίδε τα πάντα εγένετο. Προδημάσουν τρόπος και δυναμετέρα σωτηρίαν, κατερθόν εκ νουρανών, ξερκωθέντα εκ πνεύματος, Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σαυρωθέντα τα υπερημών υπό ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και ανέστάντα τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου κάθε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν δι' το προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτης με σάφης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτες συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, όλη τη βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξει μας από του πονηρού. Ιδού νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ανεβρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιον ανεβρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκα λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδος εν ελαίω φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσεπελεύσετε η φωνή λέγουσα ειδού νυμφίω σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξει και μην εισέξω την κρούσα πέντε παρθένη. Αλλά ο γρύπνος καρτέρισαν οι παντήσεις Χριστό το Θεό ελαιοποιούνι και δώσαν οι φόρμα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος ότι σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν, τα στενετήν βουλάς διασχέδεσον, του λαού σου την λύπην ισχεράν μετάφαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, της ασεβής κρατέωσον, η περιρήγης του κόσμου πρέσευε, ότι σύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάφτης εν τέξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολάσσου, τα συχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς. Από πάυσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, ό και γιο πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφόρο λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι κύριε ευλόγησον.
3: Επί ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν, δέσποτα Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότη, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών. Και είσαι πίστε σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορα, Θεός αδυνάμων και πάσης σαρκώσων, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς αετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρόκα έστι παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε της εκκλησίας ημών, άσπατα τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθος των εκκληρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσεχηλαιών ποιούμεθα, και άφησε με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώση ουσία γνωσίας πλημηθέντα ημίν, και καθάρισον εμάς απαντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, νοούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσα του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, αποδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέ τα δόξης επί γης, Χριστής αναπάντων ελεύσετε, εκάμαστο που δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην εμπτωκώντες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυμφώνα της δόξα του συνεισέλθωμεν, Ένθω τον ορθοζόντων ήχος ο κατάπαυστος και ανέκρος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος άρρητον. Σίγουρα τα αληθινών φως το φωτίζουν και γιάζουν τα σήματα και σε έμνη πάσα εκτίζει τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψητε Θεέ και Κύριε το ελέος των πίντων ή με θυμών μεγάλη διελξυχνία στέλδοξάτε και εξαίσθηση αν οκέσθεν στην αριθμός των παρασχόντων εμήν των ύπνων εις ανάπησης ασθενείας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθους αρχός. Ευχαριστούμε εσύ ούτως εν απόλυτες της ημάθας ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως για προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγειρας, εις αδοξολογήσου το κράτος σου, διόντες όπου μείνει την ενικά στόσο αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανύους οθαλμούς και τον νου ημών του βαρέως ύπνου της αρθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον όχο της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περί σπάστος άδεντο και ψάλιν και εξομολογήσει τον επάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί στο μονογενή σου Υιό, το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, φαινήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίστεως των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εισταξω φυλάσσον σε. Ιδού εν εισταξω δειπνώ σου φυλάσσον Ισραήλ. Κύρος σου λάξε, Κύρος σκέπησε, Κύρε δεξιάν σου. Η μέρος σε λύσου γκάσου δε εις ελλήν τη νύχτα. Κύρος σου λάξε παντός κακού φυλάξε ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως το αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριο, πάντα σε δούλη Κυρίου, η εστώτε σε νίκο Κυρίου, εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σειρά σημών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριο, ευλογήσει Κύριος εξιών, ο πίσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Να έρθουν ημών των επιούσιων, δώσ' με σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμ της οφειλέτης ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσι μας από του πονηρού. Νήσιτη Κύριε το αγαθό των δούλων σου και όσα εμβιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσεται την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία ο ηλανθρώπου πάντο οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσαν Κύριε τα στιχά των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέκθετο το ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπασον Χριστέ τα συχά στον δούλον σου, εν Θεό καις πόνος σου λείπος στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και έσους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ ωραίο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών. Και τα σκύρ της βασιλείας, τα στις ηγεσίες κρατήνονται, δύο ανιμούντες βόμενς, η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νήσιτε Κύριε, τον επελπίδη αναστάσου ζωής αιωνίου και κοιμημένου πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με ακούσιόντο και ακούσιον, με λόγο ή έρηγο ή κατά διάνοια επιμεληθέν υπ' αυτόν, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπι σκοπή του προσώπου σου χαρνεί πάντως ο παιώνος Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέχρι ξαναφράστον και ο νύος αγαθών, και τη απεράντα και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Ψήγαρη η ζωή, η ανάσταση, σχήν άποψη, κειμένων τούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομένη στην τον άρχος πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, ειν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Περέν δόξα υπάρχουν ευλογημένη Θεοτόκια, προσάγει τη μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει διά σου τα συχάς ημών. Η ελπίσον πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατήθη, η μήτερ του Θεού φιλοξόμβου τη σκέπη σου.
1: Λέησον μας, Κυρία, ελέησον μας, πάσης βαραβολογίας απορούντες, τάφησε την ηκεσία να σας πω ότι η αμαρτωλή προσφέρομαι.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, την κτηνήν και άιν και εσύ σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιότερα των χειρουβήν και ενδοξωτέρων εσύ Κρήτου Σεραφείν. Την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δέθε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δέθε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δέθε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευαγούσου ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ αιώναν του λάβητό σου. Νύστη πάσης θυσίας ολοκαύτωμά σου και ανάτω. Ζώρισε και ρωτά την καρδία σου και πάση βουλή σου πληρώσε. Αγαλιαστώντα την ποσοτηρία σου και εν ονόματι Κύριο σε δημόνα τα μισθόμεσα. Πληρώσε και ρωτά πάντα τα ετοιμότά σου, μην έδωνα και έχει και κύριο σου και στον οφείο. Θα ακούσετε αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστεία σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ότι εν άρμαση και ότι ενίζει, θυμίζε εν ονόματι Κύριο σε δημόνα τα λεσόμεσα. Αυτοί συνεποδίσαν και έπεσον, εμείς δε ανέκτημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσουμε βασιλέα και πάψον ημών, εν εν ημέρα που τελεσόν εφτάσε. Κύριε, εν τη δυνάμωση αφραντήσετε βασιλές, και επί τη σωτηρία σου αγαλιάσετε σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αφέρετας αυτόν, και την θέληση των χιλίων αυτού καστέρισης αυτόν. Ότι προέφθασε αυτόν ευλογία Χριστόδητος, έθηκα σε την κεφαλήν αυτού, στέφανε του φυτιμίου. Η ζωή είναι της ατώσει και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού είναι του σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπει της επ' αυτόν. Ότι δώσα αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμερο του προσώπου σου. Ότι ο βασιλέας ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέητο υψίστημη σε λευκή. Ευρεθεί η χείρη σου πάσης εχθρής σου, εξιά σου λυπάντας μισούντασαι, ότι θείς αυτούς ως κλίβαρον πληρώσεις χειρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξε αυτούς και καταχάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη σε βολείς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έτοιμον εις έκακά, διολογήσου τον βουλά σου μη δίνονται στήνε. Ότι θείς αυτούς νότων, εν της περιλήψε τιμάς το πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε, Κύριε, εν τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη καινήν και αιώνιν και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη καινήν και αιώνιν και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε, Κυρίας της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τη καινήν και αιώνιν και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και του τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιν σήμερον, και άφησιν ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμέ τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας της πειρασμού, αλλά ρίξη μας από το πονηρή. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας η βασιλεύση κατά βαρβά το ρούμενος και πεσόν χιλάω των δύο τους αυρούς του πολίτευμα. Δόξα Πατρή Κύριο και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίο και η επωνύμω σου τιμή πολιτεία και σε κυρμού σου τόρισε σε Θεό Θεόν. Έφερον τις δυνάμεις της Χριστού Βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτού των πολεμίων, την συμμαχία ανέχειον της Συν, όχνον ρήνης, αήγητον τρόφεων, κινήν και αήγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδη στα αγάθη τη ηγεσία ημών, πανίμητε Θεοτόκε, στήριξαν Ορθοδόξων πολιτείων, σώσε και έλεσε βασιλεύειν, και χορήγε αυτή σωρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι έπληθυν τις ανιθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντα σε θρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη του θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ου και στην ίεσης εν της αρκή μου, ο προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη της σωστής μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυδροπάζουν επορευόμην, ότι η ευσόη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και ως η άραλος σου κανήγον το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον, κι ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αλευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ενταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσαν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως ενέσου το στόμα μου, η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα ρελοντονάτικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι,
2: Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, όνο και μνή στις αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστερήχτη ο θυμός σου, και πάντα σου μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρας του γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσουν δέση. Μη διήγησε τέδισεν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δε ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσεν να το λέ από δεσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήριους, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει.

αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού.

εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού, κι ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιόν σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόρυν υπορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθούν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τύπωτες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Κυρίν και αεί της ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρωτη ψυχή μου, ο Θεός μου, επίσης υπέπει, θα μη κατεσχεθήν εις τον αιώνα. Μη δε κατεγλασσάντος αν με εχθροί μου, και γαρ πάντες υπομένοντες αιού μη κατεσχεθώσει. Εσχυνθήτως εν ερμούν της διακαινής, τα σωδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου διδαξόν με. Οδήγησόν με επί τ' αλήθειά σου και διδαξόν με ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμεναν όλη την ημέρα. Μνήσει τον εκτιμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηθείς, κατά το έλεος σου μνήσει τη μουσή. Ένα και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάντος εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και το όνοματός σου, Κύριε, και ελάσσει τη μαρτία μου. Πολύ γαρεστή, είσαι συνάνθρωπος ευχούμενος εν Κύριον. Νομοθετήσει αυτού εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλησίσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος ευχούμενων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εκπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Ενθελήψεις της καρδίας με πληθύν θυσάν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύν θυσάν και εμείς ως άδικον εμείς θυσάν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι λύπησα επί σε. Άκακη και ευθύσε κολόντων με ότι υπέμεινα σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνομαι, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου πορεύθην και επί το Κύριο ελπίζω να μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναν τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησε εν τελειθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομού το μη εισέλθω. Εμείς είσαι εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών μου μη καθίσω. Ήψε με να φώει τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνή ενέσεών σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, γάπησε ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβών τη ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όν εχεσί η ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλήσεις ευλογίζω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εκείζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγίντα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εντάφτε εγώ ελπίζω. Μια νητιστάμνη παρα Κυρίου ταύτεν ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα τα ημέρα της ζωής μου, του θεωρείμαι την τερφνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Καινήν ιδού ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και λαλαγμού. Άσου και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω. Εξεζήτησε εσύ το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου κατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησον με τρίβω θεία, ένα και των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άδικοι και ψεύσα το η αδικία αυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κύριου ενοικιζόντων, υπόμενον τον Κύριο Ανδρίστου και κρατεούστο η καρδία μου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξου μου ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού. Μη πότε παρασιωπήσεις απ' εμού και με ευθύσαι με τις καταπαίνουσες μες λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, τις φωνήσεις της δεήσεώς μου. Εν το δέστε με προσέ, εν το έρημε χείρας μου προς ναών Αγιών σου. Μη συνεκκλήσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων την αδικία. Μη συναπολέσεις με τον λαλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακάδεαν τις καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσε αυτής, απόδοσον το απόδομα αυτών αυτής, ότι ους είναι ικανής τα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού καθελείς αυτούς και ομίκο δομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη, και ανέθελαν η σάξη μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστίν. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριο συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος στα σκέντρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αφτάσει στο μόσχον των Λίβανων και ο αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτονος φλόγα πυρός. Φωνή Κύριου συσσίοντος έρημον και συστήσει Κύριος στην έρημο Κάδης. Φωνή Κύριου κατευθυζωμένη ελάχους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, καθίεται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύει το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο ότι υπέλαβες με και έφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με και έγραξα προσέ και γιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των εισλάκων. Ψάλλετε το Κύριο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλασμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα την ευθυνία μου, ουμή εισαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου, δύναμη να απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθη ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι σου οφείλαν το αίματί σου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. Μη εξομολογήσετε εσυχούς, ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησε με, Κύριος γεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα τον σάκον μου και περιέζωσάς με αφροσύνη. Όπως αν ψάλλησε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίσης, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον μπρος με το ου σου τάχυνον το εξελέσθε με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής σου σώσε με, ότι κρατέω μαμ καταφυγή μου εσύ, και έναν και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάχθησε εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ υπερασπιστής μου Κύριε, ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριο Θεός της αληθείας, εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματιότητας διακαινής. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσω με και φρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου έσωσας εκ των ανακόντη ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριο τη θλίβω, με ταράκτην θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Εισθένησεν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου ταράκτησαν. Παραπάντα στους εχθρούς με γεννήθη όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος νεκρός από καρδίας. Εγεννήθιος η σκεύος από λολόζιο δίκουσα ψόγων πολλών, παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή με βουλεύσατο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, εσύ ο Θεός μου, εν τες χερσίς σου η πλήρη μου. Είσαι με χειρός εχθρών μου εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσα με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάνησε, εσχυνθείς ανασεβείς και κατεσχύς ανησάδου. Αλλά γεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίω ανομία εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της χρυσότητός σου, Κύριε, εις έκρυψαν της φοβουμένης σε εξηγάσω, της ελπίζους είναι επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάζεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμαι από προσώπου τον οφθαλμό σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνείς της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσα τον Κύριον πάντες ιώσει αυτού, ότι αληθείας εκδητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσούς ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεσαι και κρατεούσου η καρδία ημών, πάντες ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριον αφέθεσαν η ανομία και όν επεκαλύφθησαν η αμαρτία. Μακάριον σανήρ ομοί λογίσεται Κύριος αμαρτία, ουδέ εσύ εν το στόματι αυτού δόλος, ότι σήγησα επαλαιώθη τα οστά μου και από του κράζειν όλη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός επανήλθε επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στην ταλαιπωρία εν το εμπαγίνε μια κανθάν. Την ανομία μου γνώρισα και την αμαρτία μου και κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, εν το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσέπτυσε τε προσέ πας όσιος, εν καιρό ευθέτω. Πριν εν κατακλυσμό υδάτων πολλό προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σήμε καταφυγή από θλίψιος της περιεκούσης με. Το αγαλία μά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη. Ή πορεύσει επιστηριό επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος, ίσου και στην σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινότας, η αγώνας αυτών άξες, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, το δε ελπίζοντα επί Κύρον έλεος κυκλώση. Εφράθετε επί Κύρον και αγαλιάσαι δίκαιη, και καυχάσαι πάντες η ευθύς η καρδία. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύμα, την κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύμα, την κοινήν και αή και στους

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αγαλιάστε δίκαιεν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν ελαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη, αγαπάει λοιμοσύνη και κρίσιν ο Κύριος του ελαίους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμης αυτού. Συνάγωνος η ασκόνιδα τα θαλάσσης τη θύσε θησαυρής αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δεσαλευτείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν αιτήλα του και εκτίστησαν. Κυρίως διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμουν κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας του κατοικούντας στη γη. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείς εις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγα σου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διατρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομονή το Κυρίου, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθήσε την καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κυρίο το έλεος εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρού, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσετε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκβασόν το θλίψεό μου, ερίσα το με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών το θλίψεν αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκές την υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν οι δέξιοι τούτες τον Κύριον ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου φόβουν Κυρίου διδάξω ημάς. Τι είσαι στην άνθρωπος ο θέλος ζωήν αγαπών ημέρα στη δίν αγαθάς. Πάψον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δούλων. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθών ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτόν. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά το εξολεθρεύσε γη στο μνημόσυνον αυτών. Εκεί έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκπασών το θλίψεων αυτών ερίστατο αυτούς. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και του ταπεινού στο πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψη των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών σου τριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούνται στον δίκαιο πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστη.

0: πει στη βοήθειά μου. Έχει οροφέν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με ύπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχηδίτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπί σου και κατεσχηδίτουσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτουσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελους Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελους Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψα με διαφθοράν παγίδος αυτών μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής εις που γινός και κυθύρα είναι έκρυψεν συλλαβέτω αυτόν και την παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι ομοιός, ηριόμενος πτωχών, ηχηρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιταν αυτών διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικαι ούκα γίνους πονηρότων με, ανταποδίδωσά μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δέντο αυτούς παρενοχλήμι εν εδιώμη σάκων και ταπείνουν εν ιστίαν τη ψυχή μου, και η προσευχή μου εις κόλπο μου στραφίσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρου ούτως ευηρέστον, ως πεθών και σκυδροπάζων ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιχες κι ούκα εύνων. Διεσκήθησαν κι ούκα τενήγησαν, επήρασαν με, ξεμεκτήρησαν με μικτηρισμού, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε απόψη αποκατάστησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών απολεών των τιμονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρίσαν, μη εκτρένοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και πορχήν δόλους διελογίζοντο και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών ύπων, έβγε, είδουν οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστήσεις απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στη δίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου. Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρίσαν, μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε τη ψυχή μου, μη δε ύπη εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυθήσαν και τραπήσαν άμεν οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστουσαν εσχήνη και τροπήνη μεγαλορυμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστουσαν και φραθήτουσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάνιν εν αυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλους, ουκ ευουλήθησιν ιένη του αγαθήνε. Ανομία διαλογίσα το επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό, καγαθή, κακία δέου προσώφησε. Κύριε εν το ουρανού το έλεος σου και αλήθειά σου ως των εφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού και τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνα στο έλεος σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων η σκέπη των περίγου σου ελπιούσι, με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και το χυμάρουν τη στριφή σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτουνον το έλεος σου της γινός που είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέστητη καρδία. Μη ελθέτω με υπούς υπερηφανίας και χείρα μαρτουλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ου μηδουν εντοστήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κίνην και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παραζήλω εμπονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία, ότι ως η πόρτος ταχύ αποξηραθίσονται και ως η λάχανα κλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει Χριστότητα και κατασκήνω τη γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και εκέτευσον αυτό μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώποι ποιούν την παρανομία. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπη θυμών, μη παραζήλω ως την πονηρεύεστε, ότι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον, αυτή κληρονομήσου η γη. Και έτσι ο λίγων, και ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού, και ουμή εύρης, οι δε πραείς κληρονομήσου η γη, και κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσε το αμαρτωλός των δίκαιων, και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαν το η αμαρτωλή εν έτειναν το όψον αυτόν, που καταβαλήν το χόν και πένιτα τους φάλσε τους ευθύ στη καρδία. Η ροφέα αυτών εις έλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Χρήσον ολίγον το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Που κατασχεθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού κορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται οι δε ηθροί του Κυρίου άμα του δοξαστήνα αυτούς και υψωθήνα εκλείπονται σώσει καπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός κλουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσου η γίνη, δε καταργόμενοι αυτόν εξολοθρευτήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμη και γάρι γύρεσα και ουκ είδων δίκαιων εγκατελειμμένου, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Όλην την ημέρα ελέγχει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλειον από κακού και ποιήσων αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνους. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου η γην και κατασκηνώσου εν εις αιώνα αιώνους επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομή σε γη, εν το εξολοθρεύσε αμαρτωλούς όψη, είδον τον ασεβή περιψούμενον και περούμενον ως τας κέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και ιδού κιν και ζήτησα αυτόν και ούχα ευρέθη τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και ιδευθύτητα, ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε το δικαίων παρακυρίου και περασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου, επιπλέον πλην από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μη, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου, απόδοσ με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

και Θεοφόρου Πατρός ημών Ισαάκ, Επισκόπουν Νινεβή του Σύρου και διακριτικού διδασκάλου της εν Χριστώ ζωής, διδάσκαλος

Καλήν ενίκησε, καλή νίκος νίκην, καλός νικήσας των αρχηγών της πλάνης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των σύναυτο τριάκοντα μαρτύρων, έξαρχων Αλέξανδρων,

και ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Εγκλήστου, του εν Κύπρο ασκήσαντος, εκτάφου νεόφυτε τα λείψανά σου, εξεκομίσαμεν τη γάζοντα χάριν, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Φαύστου, Επισκόπου Ριές, εν ειρήνη τελειωθέντος, ο Φαύστος εδείχθη Χριστού φωστήρ μέγας, κατά φωτίσας πίμνην σημειστής. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Αλκίσονος, Επισκόπου Νικοπόλεως της εν Υπήρω, του ομολογητού, διπλούν πιστεύων την φύσιν των δεσπότην, διπλούν το στέφος ήλυφεν ο Αλκίσον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Βεντσεσλάβ, βασιλέως των Τσέχων, θαρτής θερυθής βασιλείας την δόξαν, έχει Βεντσεσλάβ αιωνίαν την δόξαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, αυξεντίου του Αλαμάνου, ασκήσαντος εν Κύπρο, αύξουσαν προς

ως Ερωδιός Χριστού παρά την λίμνην, Ηρωδίον έψαλεν ο δάσκυριο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, χαρίτονος, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, παρά το Σιαντζέμσκ του Βόλογκτα, χαράν ειν έσχον μαθητέ αναλήψη, χαρίτον έσχεν, μονή αυτής ασκήσας.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεός και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σι για την μεγάλη σου δόξα.

εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσαι την ψυχήν μου, τι ημαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράπινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τάφτεν, αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσου εφημάς, καθάπηρην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων.

Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη δες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Αγία επίσκεψε και υγιάσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών

Παυόμενο ο Τρε Αγίου Φωνή υπό τον Σαρτιμάν Υμνούμενο και υπό τον Χερβίν Δοξολογούμενο και υπό Πάσ Πουρανίου Δυνάμει Προσκυνούμενο. Ο Αϊτούμι όντω ω είναι παράγοντα σύμπαντα ο πτήσα των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίω και παντή παρήνου την κατακοσμή σα. Ο διδούσε του τη σοφία και σύνε και μη πάρουν αμαρτάνδουλα θέμενε επισωτρία μετάνιεν. Ο καταξιώσα εμά του ταπεινού και αξίου δούλου στην την ώρα του άφτη στην εκατενόπινη δόξη του Αγίου τη Εστηρίου και την οφειλωμένη προσκύνηση και δοξολογία προ Άγιν. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμά την Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον δι και ακούσιον. Αγίε ον ημών τα ψυχά και τα σώματα. Και δώση μην ενωσιότητη λατρεύνηση πάσα στα σημαίρα στη ζωή ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών, ευχαριστήσατε.

μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονής τάχτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ αλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη τάχτη,

Ιερόπουλων του Θεού Χαρίτονος Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάτης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής και Στυλιανής,

0: διακονίεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο.

Χάριν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δέομεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών. Καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σε ανενόχος. Και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιοθύνε.

Άγιος ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά την επικαλουμένη συνόλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγω για το Αγίος του θυσιαστηρίων, και ικάνουσον ημάς προς ενεγγύσει δώρα και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν οποίων στου γενέστηση εκπρόσδεκον θυσίαν ημών, και επισκηνώσει το πνεύμα της καλύτερος των λαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατεύτω και επί πάντα του λαού σου.

0: ελπίζομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

Σε ευλογήν, σε έδιν, σε έφερσιν, εσύ προσκυνήν παντή το πρεσποτεία σου. Συγχαρηθώς ανέκφραστος, απειρνόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αγιώνος άφωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειώτος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Και ουκ απέστης πάντα βιονέως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίστην μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξωστε κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάσια περοντά.

του κόσμου ζωή. Λαμποναρτων εν τες Αγίες αυτού και αφράντης και αμωμήτης χερσίν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και κατά αξίεσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τον μαν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστον είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσπερον όθεν έπιδε υπό τους υποκεκλικότητας είτε σε αυτόν κεφαλάς, που γαρικλάν σε αρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάνω στην ύμινη σε αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάν σου διέν χρίαν, τις πλέους της σύμπλεψον, τις οδηφορούς της συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσι μας. Ο άνωτο Πατρίς εγκαθήμενος και ο διμήνα ορά του συνών. Και καταξίωσον την κρατειά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ελάστη με τον Αρθολοκυλίσσον. Ο Θεός ελάστη με τον Αρθολοκυλίσσον. Ο Θεός ελάστη με τον Αρθολοκυλίσσον.

πρώτων θυλών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και Χαναναία ελεήσες. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξες, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενο και πτωμενόν σου στην πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους ως αχράντους πόδας κρατήσα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε λιθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, να αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιώσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστογέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρη πάρση στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του

0: Παράλαβε, που μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπω, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δελούν τρέφει ξένους. Έθερξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρε ήρωτας αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσουν εν τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότησε των Αγίων σου πώς σε ελεύσουμε ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισελθύνει στον νυμφόν, όχι τον με ελέγχει, ότι ο καίστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, και εις αραγώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Ο ρόλος των πιστών χριστιανών ως φώτα του κόσμου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο βλέπουμε πως ο Χριστός αποκαλεί τους μαθητάς του φως του κόσμου. Όταν μας λέει ο Χριστός «Εσείς είστε το φως του κόσμου», εννοεί ότι μπορείτε να γίνετε φως του κόσμου αν πάρετε από εμένα φως, από εμένα που είμαι η πηγή του φωτός. Γι' αυτό η Εκκλησία το βράδυ της Αναστάσεως μας καλεί λέγοντας «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Το βαθύτερο μήνυμα είναι να καταλάβουμε ότι εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να γίνουμε φως από μόνοι μας, ούτε να φωτίσουμε άλλους ανθρώπους, ούτε αρκούν τα καλά μας έργα αν δεν μετέχουμε εμείς οι ίδιοι στο φως του Χριστού. Η ζωή μέσα στο φως του Χριστού είναι ένα γεγονός εκκλησιαστικό. Η πόλη σε επάνω όρους σκημένη, χωρίς τη δυνατότητα κοινωνίας με άλλους ανθρώπους, είναι αδύνατη η βίωση του φωτός του Χριστού στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να έχουν πρόοδο πνευματική έξω από την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα ικανοποιούν το πάθος της αυταρέσκειάς τους. Μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να δοκιμαστεί η αρετή μας. Όταν κανείς αγωνίζεται απομονωμένος, δεν μπορεί να γνωρίσει τα ελαττώματά του, αφού δεν έχει κάποιον που θα τον ελέγξει και θα τον επανορθώσει. Αλίμονος τον ένα, διότι εάν πέσει, δεν υπάρχει αυτός που θα τον σηκώσει, λέγει ο εκκλησιαστής. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, «Όσο πνευματικός άνθρωπος κι αν είναι κανείς, και όσο καλή τακτοποίηση κι αν κάνει μόνος του στα θέματα του, δεν μπορεί να αναπαυθεί, γιατί ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να βοηθιέται από τον άνθρωπο και να διορθώνεται δια του ανθρώπου. Τα οικονομάει έτσι ο καλός Θεός για να ταπεινώνεται ο καθένας μας. Πρέπει να εκθέτει κανείς τους λογισμούς του και τις καταστάσεις που περνάει στον πνευματικό του, να τον συμβουλεύεται και να μην αποφασίζει μόνος του για τις δυσκολίες που συναντάει στον αγώνα του, γιατί ο πειρασμός θα τον μπερδέψει και θα του δημιουργήσει προβλήματα. Μερικοί φθάνουν στο σημείο να βάζουν μόνοι τους κανόνα στον εαυτό τους. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν έχει πνευματικό για να τον συμβουλεύεται, μπερδεύεται, κουράζεται, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Αν δίνει μόνος του λύσεις στα προβλήματά του, όσο σοφός κι αν είναι, επειδή κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, μένει σκοτισμένος. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εμείς, το μικρό πίμνιο του Χριστού, ευρισκόμενοι μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που δεν τον γνωρίζουν, μπορούμε σιωπηλά, χωρίς λόγια, να διδάσκουμε τους άλλους με το φως της ψυχής μας, αλλά και τις ταπεινές, θερμές, αδελφικές προσευχές μας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας, να είναι εύγλωτος και καλός ομιλητής. Χρειάζεται μόνο να έχει καρδιά που μέσα της να λάμπει το φως του Χριστού. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

των Αγίων Αχράτων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζεοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα εν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημούν Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εν σύντας το φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίους και αθανάτων μυστηρίων ορθοδόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάσον το φόβο στους πάντας, προύρσον ημών τη ζωή, ασφάλισον τα διαβήματα. Ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας και πάντων Αγίων σου.

Ο ευλογών του ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν του επισήμπε επιθόδε όσων ο λαό και ευλόγησαν την κληρονομία σου το πλήρωμα τη Εκκλησία που φύλαξαν αγίε του αγαπώντα την ευθέπεια του οίκου για αυτού αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμη. Και μία εγκαταλείπηση εμά του ελπίζοντα επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώρηση, τη Εκκλησία σου, τη ιερέψη, τη άγχουση ημών το στρατό και παντή του λαού σου, την πάσα δόηση αγαθή. Και παν δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το πατρί και το ιό.

Μαρίας Εφραξίας, Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Χαρίτονος, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλά της Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής Στυλιανής, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών,

Μάτων και πάει σαρκό, τον θάνατο καταπατήσα, τον διάβολο καταργήσα και ζουν τον κόσμο δωρισάμενο. Αυτό κύριε ανάπαυσον τα ψυχά, των μακαρίων κτητόρων τη Αγία Μονή Τάφτη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλη Ιωάσαφη Ιερομονάχου, Κυριακή Ιλαρία Επραξία Χριστοφόρα και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των Δούλων Σου Χαρίτονο, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάτη Μοναχή Κατηγουμένη, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλλα, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόρια, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωή και Στυλιανή, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάξον αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνα μάθημα το παραυτόν πραυτόν εν λόγω ή έργο ή διανύω ο αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, συγχώρησον ότι ο και άνθρωπο ω ζήσετε και ουχα μαρτήσει. Σιγάρ μόνο που το σαμαρτία υπάρχει στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ ανάσταση η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων τη Αγία Μονή Τάφτη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Ασαφίρο Μονάχου, Κυριακή Ιλαρία Εφραξία Χριστοφόρο και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των δούλων σου, Χαρίτονος Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, του Σοβαλάτη Μοναχή Καθηγουμένη, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλλα, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόρια, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωή και Στυλιανή, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, εσύ το ανάκουσο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν

0: Δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πεσβείς Παναφράντου και Παναμωμαγιές αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Θείων Άειλων Αερών Δυναμένων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου, του Νέου Παντελεήμονος, του Ιαματικού Φανουρίου, του Θαυματουργού Εφραίμ, του Κατουνακιώτου Ιωσήφ, του Ησύχαστου Ανθήμου, του Ενχείο, των Αγίων και Δικαίων

0: Η Αγία Τριάς διευκλάσει πάντα σε εμάς χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Επάντε τύχης ασχαλής με τους Υιώς των σοποιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, το καπόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά και νονόν με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πορωνίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμόν από αθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοφιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ίσίαση ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, τι εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται με αυτός όλα εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτε το τι δε βιώ πάρω σε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατατήσω ανάπαυση, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάρλος χάριτων. Σιγαρή το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φρουσίνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέας σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την τομτερίων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μονεπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας στην απουσίως, οπήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον διήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δεκάνθεως των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίωσον τες φρένας, τες αιγνία στήριξον αστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όραν με το σώσιν καθήλωσον φόβο, εισκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, αγνίζε και κάθαρε και ρυθμίσε με, κάλυνε συνέτηση και φώτισε με. Δείξω μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον ύπον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα κουρούς μαν πάθος. Πρέσβει σφαίρωση πάντας αγιασμένους, τας αξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους. Προστείς δε στην άχρη των αγνήν μητέρα, όντας τιτάς έσπλαχνεδέξα Χριστέ μου, και φωτοσπέδατος ονέργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέρων. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αυτή εις χαράν υγιέν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείσας Παναχράτος ο Μητρός και πάντως ο των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή, η παραμυθία, το γαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τη ξύωσά με τον ενάξιο κοινωνών γενέστα του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Ελετεκούσα το λιθινόν φως, φώτισόν με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας Κύσας, ζωοποίησον με το τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπον γνωσμήτηρ, ελέησον με και δώστε τ' άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου και ανάπλησεν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου να πνοείς ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίασε ψυχής της και σώματος και παράσου με δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα σε ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων Θεός ημί σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και του σώματα όσο καθάπερ περισσώς εκλάμψας αχάριστα νοικομένην εφώτισαν, αφιλαγγυρίας το κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σε λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία χάριν και δια των σών χειλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήνε τριάδι των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε επαξίως εφημούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία σοφών δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των απορωνίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές των αφωνών Μιχαήλ και την γίνθη ανέστη διερχόμενος και τέρασε μεγίστης θαμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κυρία πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου και στην ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχράτους σου Μητρός και πάντων των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Η Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτονος του Ομολογητού, του Αγίου Προφήτου Βαρούχ, του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Πέδων εν Αντιοχία της Πισιδίας Μαρτυρισάντων, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου και Ευσταθίου του Ρωμαίου, του Αγίου Αλεξάνδρου και των συναυτών τριάκοντα μαρτύρων, του Αγίου Αλκίσονος, επισκόπου Νικοπόλεως Υπήρου, του Οσίου Πατρός ημών Αυξεντίου του Αλαμάνου Ασκήσαντος εις την Κύπρον και του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλήστου εν Κύπρο. Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής. Στη ζωή του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού βλέπουμε τον ενάρετο και λίμον αγωνιστή της πίστης, τον γενναίο μάρτυρα και ομολογητή της αλήθειας, τον μοναχό και αυστηρό ασκητή και τέλος τον φλογερό Ιεραπόστολο που ποθεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όσιος έζησε στις αρχές του 3ου αιώνα και ήταν άρχοντας στο εικόνιο της Μικρασίας. Στο μεγάλο διωχμό κατά των χριστιανών συνελήφθηκε και βασανίστηκε. Όμως δεν θανατώθηκε και έτσι με το διάταγμα των Μεδιολάνων αποφυλακίστηκε. Ελεύθερος πια έδωσε την περιουσία του στους φτωχούς και ίδιος αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους να ζήσει ως μοναχός. Συνελήφθηκε όμως από ληστές, αλλά με την χάρη του Κυρίου ελευθερώθηκε ενώ συγχρόνως περιήλθε στα χέρια του ο θησαυρός των ληστών. Αφού μοίρασε αρκετά στους φτωχούς, έπειτα μετέβαλε τα σπήλαια των ληστών σε μοναστήρι με πλήθος μοναχών.

έχθει σε 4 μοναστήρια και το τελευταίο το ανέδειξε σε πρωτότυπο ορμητήριο αποστολικής δράσης για τους ειδωλολάτρες. Ο θαυμαστός λοιπόν Χαρίτων, από ομολογητής και ασκητής, ανεδείχθηκε και ένας φλογερός ιεραπόστολος, που στη σαγήνη του Ευαγγελίου φέρνει πολλές ψυχές από το βυθό της ειδωλολατρικής άγνοιας. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του, κάλεσε τα λογικά του πείμνια, τα πλήθη των μοναχών και τους απίφθινε την πνευματική του διαθήκη. Τους ευλόγησε και ειρηνικά παρέδωσε τη μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού. Έτσι ο Χαρίτων, αφού περιφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις, απολαμβάνει τώρα του ουρανού τις χάριτες. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνομαι ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Ισκλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ιγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη.
κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο Πουράνιος Βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την Ιόνια Βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου,

κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνιστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του, ο γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια». Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείον πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι». Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, «Όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν». Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνησος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπεν «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος
αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση.

0: την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» και της απάντησε «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντονακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανες συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει την υψηλωτάτη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία παθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Οσιότατος γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν της συνηθής ζωνούς με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μόλον ότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού ήρθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω ή έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Ιότατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του να εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αιρετική διδασκαλία τους να αναδεικνύει την ορθόδοξη πίστη. και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και το αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγυρο της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει του τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μας ζει τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεφεύγει από την, ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός,

όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριός μας λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς, ας πούμε, να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια, κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Αλεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό, συνεργάτιδα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Αποσπασμένη συνεργάτιδα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και θα συζητήσουμε για το θέμα του θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω καταρχάς και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Σε ό,τι χρειαστεί να συζητήσουμε.
0: Να συζητήσουμε, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι με γνώμονα και πρωταρχικό ουσιαστικό σκοπό για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας έχουν ξεκινήσει στην Ιερά Μητρόπολη και λειτουργεί και η σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια από τις πρώτες θεματικές μέρημνες του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου εδώ, κυρίου Δαμασκηνού, ώστε να υπάρξει συμπαράσταση και ενίσχυση στην οικογένεια, η οποία οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και είναι και μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό και ξεκίνησε, εμπλουτίστηκε δηλαδή, συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, αλλά παράλληλα και δημιουργήθηκαν και ενωριακές σχολές γονέων σε πόλεις και κομοπόλεις όπως το Νεοχώρι, το Θέρμο, τη Βόνιτσα, τον Αστακό, την Αμφιλοχία. Όλος ο νομός δηλαδή έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία της σχολής γονέων.
0: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, ουσιαστικά πώς εκδηλώνεται, πώς διαχειρίζεται όλο αυτό η σχολή γονέων, σε τι αφορά και τι κάνει? Και έχετε κάνει, τι προσπαθείτε κι εσείς, γιατί και εσείς είσαστε άνθρωπος ο οποίος προσπαθείτε ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, τον αγώνα μας κάνουμε όλοι και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, έχουμε καλέσει εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας είχε το δικό του ρόλο, το δικό του θέμα, για να προσφέρουν στους γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται μεγάλη στήριξη και εν όψει όλων αυτών των τελευταίων γεγονότων που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς καλέσαμε τον πατέρα Χρήστο το Μίτσιο, τον Παπαπάοκ που λέμε, ο οποίος είχε και πάρα πολύ κόσμο. Καλέσαμε για τις διαδικτυακές προκλήσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης και μέτρα ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Καλέσαμε για άλλον σύμβουλο εκπαίδευσης για το παιδί με αναπηρία στην οικογένεια. Ο κύριος Λιαμής μας είπε τι μας διδάσκουν τα κακά παιδιά. Ο πατήρ Λίπιος, άλλο θλίψη και άλλο μετάνοια, τι είναι και τι δεν είναι μετάνοια στην Εκκλησία. Όλα τα θέματα είναι μέσα στη ζωή της οικογένειας και ως προς την αντιμετώπιση του ίδιου του παιδιού, αλλά ρίχνουμε και πολύ βάρος και στην σχέση του ζευγαριού μεταξύ τους, καθώς και στο σεβασμό στην μάνα και τον πατέρα της οικογένειας.
0: Από εκεί προέρχονται όλα, από τους γονείς, έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξοπούλου?
1: Επειδή υπηρέτησα 32 χρόνια στην εκπαίδευση και πέρασα πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια μου, πολύ νέοι, πολύ έφηβοι, έχω να σας πω ότι δυστυχώς εξαρτάται από την οικογένεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δυστυχώς πολλές φορές η οικογένεια δεν είναι στηρικτικός κρίκος στο παιδί. Δυστυχώς σήμερα. Και αυτά χειροτερεύουν όσο περνάνε οι εποχές και οι χρόνοι.
0: Έχετε
1: δυστυχώς
0: μεγάλη εμπειρία ως γυμνασιάρχης, έτσι δεν είναι, στο Αγρίνιο?
1: Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, ναι, πολλά χρόνια και σε ένα κεντρικό σχολείο του Αγρινίου με πάρα πολλά παιδιά και πολλούς εκπαιδευτικούς. Και εκεί είδαν τα μάτια μας τα πάντα. Τα πάντα. Όταν βλέπαμε ένα παιδί απέναντί μας το οποίο παρουσίαζε προβλήματα, οτιδήποτε προβλήματα, είτε παραβατικές συμπεριφορές, είτε επιθετικότητα, είτε οτιδήποτε άλλο, ξέραμε από πριν ότι πρέπει να ψάξουμε την οικογένεια. Και ψάχνοντας βρίσκαμε πράγματι προβλήματα διάφορα στην οικογένεια και ξεκινούσαμε από εκεί.
0: Μεταξύ των γονέων εννοείται,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Να βοηθήσουμε, ναι, από τους γονείς βεβαίως. Από τους γονείς ξεκινούσαμε.
0: Και πώς γίνεται μετά, πώς διαμορφώνεται μια προσωπικότητα ενός παιδιού όταν έχει προβλήματα στο σπίτι του από τους γονείς κυρίως? Τι γίνεται, πώς το διαχειρίζετε, γιατί και εσάς ο ρόλος σας είναι μεγάλος και σημαντικός, ουσιώδης.
1: Είναι ουσιώδης πραγματικά και καλύπτουμε τα κενά των γονέων δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε τους γονείς. Καταρχάς να πω λίγο για τον υπέρτατο σκοπό της αγωγής.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι για τα παιδιά και τους εφήβους, είναι να μάθουν να αγαπούν. Να μάθουν ότι η μεγαλύτερη χαρά είναι να σηκώνεις το φορτίο των άλλων, όπως έλεγε ο Πεσταλότζη. Αυτό πρέπει να έχουν οι γονείς στο μυαλό τους αρχικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να σέβονται, να τα καθοδηγούν, να τους δίνουν την πειθαρχία και να τους βάζουν όρια. Τα όρια στα παιδιά είναι κανόνες ζωής και δείχνουν αγάπη. Και δεν είναι μόνο για τα παιδιά τα όρια. Όρια είναι κανόνες που είτε συζητήθηκαν, είτε συμφωνήθηκαν, είτε επιβλήθηκαν και ρυθμίζουν τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας. Σημαίνουν νιάξιμο, φροντίδα, ενδιαφέρον.
0: Για, τα όρια, λοιπόν, όρια πώς μπορεί κάποιος να τα βάλουμε σε μια σειρά? Ποια είναι τα όρια που θα βάλουμε στα παιδιά μας?
1: Κοιτάξτε, τα όρια αφορούν τους κανόνες που θα βάλουμε, που θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά, και αν θα σας εξηγήσω ακριβώς, και αν τα όρια είναι λογικά, λειτουργικά, εξυπηρετούν τη ζωή. Αν είναι αυστηρά, πνίγουν. Αλλά αν τα όρια είναι ασαφή ή χαοτικά, το παιδί νιώθει ανασφαλές. Φανταστείτε, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, μια και μου με ρωτήσετε για τα όρια. Φανταστείτε το σπίτι μας να μην έχει εξώπορτα. Ή η εξώπορτα να μην άγγιγε ποτέ. Mm-hmm. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση θα είχαμε θέμα. Η πόρτα είναι ένα όριο, ας πούμε. Όταν γεννηθεί λοιπόν ένα παιδί, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το προφυλάξουμε και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την οριοθέτηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδάκι είναι νεογέννητο, εμείς βάζουμε όρια στους φίλους και στους γνωστούς. Να μην μπαίνουν στο δωμάτιο. Ή δεν θα αφήσουμε το παιδί μας να κρυώσει. Ή στο δρόμο το κρατάμε από το χέρι. Αυτά είναι όρια. Και τα όρια αυτά μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, με την οριμότητα του κάθε παιδιού, με το περιβάλλον, το φύλο και τη σωματική δύναμη του κάθε παιδιού. Και οι ενέργειες αυτές, εφόσον είναι σωστές από το γονιό, δεν δημιουργεί τραύμα στο παιδί, όπως παλιά λέγανε στην περίφημη αντιαυταρχική διαπαιδαγώγηση. Κάθε όχι εμποδίζει την ελευθερία της προσωπικότητας. Όχι. Και αυτό το πώς θέτουμε όρια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Βέβαια. Και θέλει και εκπαίδευση και για τους γονείς κυρίως.
1: Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν οι γονείς. Δηλαδή ο γονέας το όριο το θέτει ήρεμα, εξηγεί στο παιδί.
0: Με αγάπη.
1: Το θέτει σε... Ακριβώς, το θέτει σε κλίμα αγάπης και αποδοχής και έτσι το παιδί γίνεται πιο συνεργάσιμος. Ο γονιός πρέπει να έχει υπομονή, να διαπραγματεύεται μαζί του, και αυτό είναι η δυσκολότερη παιδαγωγική πράξη, κύριε Στρουμπάκο. Δεν λέμε στο παιδί μόνο όχι, πρόσεχε μη, αυτά θυμίζουν εντολή τα λόγια. Αλλά μπορούμε να απαγορεύουμε συνέχεια και να υποτιμούμε το παιδί μας. Φάε, του λέμε, ντύσου, μη μιλάς, όχι. Αυτό δεν κτίζει σχέσεις. Πρέπει να θέτουμε τα όρια με απλό και κατανοητό τρόπο. Ας πούμε ο Ιάκωβος Μαρτίδης, ένας μεγάλος ψυχίατρος εδώ της Ελλάδας μας, είπε ότι οριοθετούμε με θετικό πρόσημο και καλή διάθεση. Και αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Όλη η στάση του σώματος, το ύφος μας, ο τόνος, η τρυφερή βλεμματική επαφή, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιτυχή τοποθέτηση των ορίων στο παιδί. Έχετε... Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
0: Έχει δίκιο και εμείς τώρα. Ναι, θα πει κανείς τώρα, οι γονείς που ζούμε σε αυτή την καθημερινότητα του άγχους, του στρες, των προβλημάτων, ναι, της επιβίωσης, πώς να μην βγάζουμε θυμό στα παιδιά μας. Και όμως δεν θέλει θυμό, δεν θέλει αυταρχικότητα, θέλει κάποιο άλλου διαχείριση.
1: Ακριβώς, ειδικά θυμό δεν θέλει. Όταν βλέπουμε και νιώθουμε οι γονείς, όλοι μας οι γονείς, εγώ είμαι και η γιαγιά μάλιστα, όταν νιώθουν οι γονείς ότι θα ξεσπάσουν στο παιδί επειδή είναι αγχωμένοι, έχουν νεύρα ή κούραση, θα πρέπει να σταματήσουν, να περιμένουν να ηρεμήσουν, να ψάξουν το θέμα, να το συζητήσουν, και πάντα εξηγούμε στο παιδί τα όρια, τα σαφή όρια, να τα καταλάβει. Μπορεί το παιδί να μην έχει καταλάβει αυτό που του ζητάμε. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί του, να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε, καταλαβαίνω όλο το φόρτο και όλοι μας ακριβώς στην ίδια διαδικασία είμαστε. Αλλά τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα χάσουν. Γιατί, τα παιδιά μας πρέπει πώς θα τα χάσουμε, να τα κερδίσουμε.
0: Παίζει και αυτό ρόλο. Πώς θα χάσουμε τα παιδιά μας, πότε το παιδί αντιδρά, γιατί και η εφηβεία είναι ένα κομμάτι δύσκολο για την ζωή του.
1: Η εφηβεία είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για ένα γονιό. Μόνο αν σταθούμε στο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, μόνο αυτό που λέει ότι της τέχνης ταύτης ούκα έστειν άλλη μίζων. Τι γαρ ίσον του ρυθμί σε ψυχήν και διαπλάσει νέο διάνοιαν. Λέει η τέχνη αυτή είναι η μεγαλύτερη. Πώς θα ρυθμίσεις μια νεανική ψυχή και να τη διαπλάσεις. Ο έφηβος παίζει πολλές φορές με τα νεύρα των γονιών, με την υπομονή των γονιών. Δοκιμάζει τα όρια που του βάλαμε. Και είτε δρά παρορμητικά λόγω της ηλικίας. Αν εμείς δεν δώσουμε αγάπη στο παιδί μας, θα ψάξει να τη βρει αλλού την αγάπη. Αν εμείς δεν μιλήσουμε, δεν διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας με το διάλογο, θα ψάξει να βρει αλλού το διάλογο. Και ξέρετε τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω μας τη σημερινή εποχή.
0: Καιροφυλακτούν έξω πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Πειρασμοί ακριβώς. Και κίνδυνοι.
1: Πειρασμοί, τα ναρκωτικά, οι φιλίες αυτές που το παιδί το οδηγούν σε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το περιμένουν πώς και πώς αυτό αυτοί, όλες αυτοί, όλοι αυτοί.
0: Εδώ τώρα τον κυρίαρχο ρόλο θα έλεγε κανείς τον έχει η μάνα ή και μαζί με τον πατέρα.
1: Κοιτάξτε, παλιά όταν υπήρχε η πατριαρχική κοινωνία και ο άντρας έβγαινε πολλές ώρες έξω από το σπίτι για να δουλέψει και να φέρει χρήματα, κυρίως έμενε η μάνα μαζί με το παιδί. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γονείς οι δύο πρέπει να συζητούν μεταξύ τους, να έχουν κοινή πορεία, κοινή γραμμή και να βγάζουν και οι δύο διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Βέβαια τώρα εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή η μητέρα είναι η αγάπη και ο πατέρας είναι το κύρος, όπως είναι η αγάπη της μάνας, δεν υπάρχει όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και την αγωγή στο παιδί. Δηλαδή, να σας πω τώρα ότι οι πρώτες ενστικτόδεις λέξεις του μωρού είναι το «μα» ή το «μαμ». Αυτό, το χαϊδευτικό της λέξης «μητέρα» δηλαδή, δημιουργείται από τις πρώτες συλλαβές, από τους πρώτους ασυναίσθητους φυσικούς ήχους που λέει ένα μωρό. Άρα, σκεφτείτε, το μωρό γεννιέται σχεδόν με την λέξη «μητέρα». Και θα ήθελα έτσι να σας αναφέρω, στην πόλη του Μεξικού υπάρχει ένα μνημείο και η επιγραφή σε μετάφραση, ξέρετε τι λέει, σε αυτήν που μας αγαπά πριν ακόμα μας γνωρίσει. Δηλαδή το ευγενές ένστικτο της μητρότητας υπάρχει μέσα σε όλα τα έμβια όντα και είναι ισόβιο. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο εικόνες με τις μανάδες να κουβαλάνε τα παιδιά στην πλάτη τους, στην αγκαλιά τους, με την ίδια λαχτάρα.
0: Τι λέτε, είναι σύμβολο η μάνα, είναι σύμβολο, συζητάμε τα αυτονόητα, καταλάβατε κυρία Γεωργιάδου, και σε μια εποχή βλέπετε τι γίνεται τώρα, να τα αποδομήσουν όλα, ακόμα και το συμβολισμό της μάνας.
1: Αυτό ακριβώς, και ξέρετε κάτι, ας πούμε έχω διαβάσει, η μάνα είναι η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα για τα παιδιά, όπως λέει κάποιος μεγάλος, είναι η γη τους. Η Κατρίν Μπατλέρ γράφει, είναι το φαγητό και το κρεβάτι τους και το παραπανίσιο σκέπασμά τους. Όταν τη νύχτα θεριεύει το κρύο, είναι η ζεστασιά τους, η γιατριά τους και το καταφύγιό τους. Είναι το μόνο πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή που μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί για τα παιδιά της. Αντικαταστάτης της δεν υπάρχει. Πόσο ιερό λοιπόν είναι το ύψιστο αξίωμα της γυναίκας να είναι μητέρα. Καταλαβαίνετε.
0: Και ειδικά και σε αυτή την εποχή, πόσο επιτακτική είναι ανάγκη, πόσο ο ρόλος της μητέρας, της μάνας, τώρα που συζητάμε.
1: Ο ρόλος της μητέρας είναι ο σπουδαιότερος και μεγαλύτερος ρόλος για να μεγαλώσει και να καλλιεργήσει και να δώσει αγωγή στα παιδιά της. Όλα γίνονται από το ζευγάρι. Δηλαδή, είπαμε πριν, με ενιαία θέση το ζευγάρι τοποθετείται στην αγωγή των παιδιών του. Όμως η μάνα, η αγάπη της μάνας, καλύπτει και θεραπεύει τα πάντα. Αυτό είναι εσωτερικό ψυχικό βίωμα. Δεν είναι κάτι απλό. Παριστάνω τη μάνα, ας πούμε. Δεν μπορείς να παριστάνεις τη μάνα. Ή θα είσαι μάνα, θα έχεις γεννήσει ένα παιδί, ή θα το έχεις υιοθετήσει, αλλά θα το έχεις αγαπήσει από πριν μητρικά, μητρικά για να μπορέσεις να του δώσεις το θησαυρό της ψυχής, το θησαυρό της αγάπης, να το μάθεις τα αγαπά. Καταλάβατε.
0: Τώρα είναι πολλά και είναι και σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Γεωργιάδου. Μήπως η εποχή μας, μήπως αυτό τώρα που ζούμε με τους πειρασμούς αυτούς και τα νομοσχέδια που περνάει η κυβέρνηση και ούτω καθεξής,
1: ναι,
0: είναι και μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθούμε όλοι μας, τις οικογένειές μας και, να δούμε τι λάθη κάναμε κι εμείς.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό και θα ήθελα πριν το σχολιάσω να σας πω δύο λόγια για την οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια είναι ο χώρος ενός θαυμαστού πειράματος. Τι πειράματος? Της εφαρμοσμένης αγάπης και ελευθερίας, που και οι δύο είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της ίδιας της Εκκλησίας. Η οικογένεια δομείται σε δύο μεγάλους άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αγαπητική συγύπαρξη των μελών της. Η οικογένεια δεν είναι άθροισμα ατομικισμών, κύριε Στρουμπάκο, ούτε συμφεροντολογικός συνεταιρισμός, όπου ο καθένας εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Δεν πάμε στην οικογένεια για να ζήσουμε εμείς. Πάμε για να δημιουργήσουμε οικογένεια. Η οικογένεια είναι η δυναμική συνύπαρξη, δηλαδή αγαπητική συμμετοχή από κοινού, σε όλα τα γεγονότα της ζωής, και στη χαρά και στην οδύνη. Και το δεύτερο σημείο της οικογένειας, ο δεύτερος άξονας, είναι η μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Είναι εργαστήρι η οικογένεια. Εκεί μέσα σε αυτό το εργαστήρι, το ιερό εργαστήρι, η κατοίκον εκκλησία καλλιεργείται το κάθε μοναδικό πρόσωπο με αγάπη, σεβασμό και αμοιβαιότητα. Ο ρόλος των δύο συζύγων είναι να φτάσουν μαζί στον παράδεισο, κύριε Στρουμπάκο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε κατανοήσει και κατά πόσον ασχολούμαστε με τα λάθη που κάνουμε, με την αυτογνωσία δηλαδή. Ο κάθε γονιός πρέπει να έχει την αυτογνωσία, να έχει ως πρότυπο τον Χριστό, την Εκκλησία, και να κάνει, να βλέπει τα λάθη του συνεχώς μπροστά του ώστε να τα διορθώνει. Καταλαβαίνετε πόσο ιερό,
0: πόσο σημαντικό είναι πράγμα. Αυτό που λέτε, βέβαια, πολύ σημαντικό είναι. Και επίσης μέσα
1: είναι
0: από αυτή λοιπόν τη μικρή εκκλησία που γίνεται στο σπίτι και δεν μιμούνται τα παιδιά, τους γονείς, όταν έχουν τέτοιου είδους ευλογία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο λαός μας είναι σοφός. Όταν λέει ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, δεν είναι τυχαίο. Οι γονείς οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί, είναι τρυφεροί, λένε στο παιδί, δεν υποτιμούν, δεν το μειώνουν το παιδί και δεν το χειραγωγούν, αλλά υπάρχουν πολλά μηνύματα φροντίδας για το παιδί. Μπορούμε να του πούμε σε εκτιμώ ως άνθρωπο, σε αγαπώ, σε ακούμε, προσοχή και πολλά άλλα. Όλο θετικά θα δουν ότι το παιδί τους και θα συνεργαστεί και θα τους ακολουθήσει, και έστω και αν στην εφηβεία αφήσει κάποια πράγματα από αυτά, δεν τα δείχνει ή αντιδρά πολύ βία ή οτιδήποτε άλλο, να θυμώνται οι γονείς ότι το σπέρμα, το σπόρο τον έχουν ρίξει μέσα στην ψυχή του παιδιού με τη βοήθεια του Θεού και την προσευχή, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη για το παιδί, για τον γονέα, η μεγαλύτερη δύναμη είναι η προσευχή. Αν βλέπουν ότι ο λόγος τους δεν περνάει στο παιδί, τότε λένε λιγότερα στο παιδί και περισσότερα στο Θεό. Και ακουμπάνε την ψυχή του παιδιού στον ίδιο, στην αγκαλιά του Θεού. Και εκεί νομίζω ότι δεν ξεφεύγει τίποτα πια. Όλα πάνε όπως πρέπει και οι γονείς μετά από κάποια ηλικία είναι περήφανοι για τα παιδιά τους.
0: Τι ωραίο είναι αυτό που λέτε τώρα. Βέβαια. Να μάθει και το παιδί την προσευχή από τους γονείς του. Να μάθει ότι πρέπει να κερδίσει τον παράδεισο όπως οι γονείς του. Γι' αυτό κυνηγάνε και προσπαθούν. Θα περάσει στις επόμενες γενναίες όλο αυτό που μας λέτε.
1: Αυτό, και καταλαβαίνετε πόσο όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά τα νέα νομοσχέδια που πέρασαν κτλ. Πόσο τυποτένια είναι μπροστά σε, σε αυτό το σκοπό που έχει η οικογένεια. Τον τεράστιο σκοπό. Να φτάσουν και οι δύο μαζί με τα παιδιά τους στον παράδεισο.
0: Άρα αν είναι έτοιμη η οικογένεια σήμερα λοιπόν, η κάθε οικογένεια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
1: Βεβαίως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ως άνθρωποι τίποτα, ούτε ως γονείς. Αρκεί να είμαστε δεμένοι, να ασχολείται ο ένας με τον άλλο, να ακουμπάμε το παιδί μας, να σκύβουμε στο επίπεδό του, να το κοιτάμε τρυφερά μες στα μάτια και να του εκφράζουμε είτε και τη δική μας ενόχληση, είτε και ό,τι το πονάει, να έχει την εμπιστοσύνη να έρθει να μας το πει. Και εμείς υπάρχουν τρόποι, κύριε Στρομπάκο, και ίσως είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούμε να μάθουμε στο παιδί και τα όρια και την αγάπη και τα πάντα. Αρκεί να είμαστε κοντά στο παιδί.
0: Και προϋποθέτει να είμαστε και εμείς έτοιμοι γονείς.
1: Και να δίνουμε παράδειγμα. Το παράδειγμα του γονιού δεν ξεφεύγει το παιδί, κύριε Στρομπάκο, μετά. Από το παράδειγμα, όταν ο γονιός βρίζει μες στο σπίτι, σίγουρα θα βρίσκει το παιδί. Όταν ένας γονιός δεν έχει πει ποτέ λέξεις άσχημες μπροστά στο παιδί ή οπουδήποτε βρίσκεται, το παιδί αυτό πώς θα μάθει να τις λέει. Καταλαβαίνετε,
0: σωστά,
1: δηλαδή.
0: Σωστά. Και μπράβο σας, γιατί αυτό που πάτε και κάνετε είναι τεράστια σημασία στο η σχολή γονέων. Δίνει κατευθύνσεις πνευματικές, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος είναι φοβερά δραστήριος και εργατικός, αγαπάει πολύ τους νέους ανθρώπους και τους γονείς και έχει αρχίσει από εξ αρχής να δημιουργεί αυτό το θεσμό, να τον συνεχίζει μάλλον, γιατί υπήρχε και παλαιότερα, να τον ενισχύει και να τον αυξάνει.
0: Σε ποιες περιοχές είπατε ότι θα αρχίσετε σιγά σιγά ή έχετε πάρει πρωτοβουλία?
1: Αρχίσαμε ήδη. Κοιτάξτε, είναι στο Νεοχώρι, ξεκίνησε προχθές την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου.
0: Να πάτε και στην κατοχή τότε.
1: Βέβαια, ναι, μου είπανε και για την κατοχή, βεβαίως.
0: Η γενέτειρά
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Το δημιουργούμε. Είναι στο Θέρμο αυτή τη στιγμή. Στη Βόνιτσα έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Στον Αστακό επίσης και στην Αμφιλοχία. Είναι όλα τα κέρια κομοπόλης του νομού Ετωλοκανανίας. Και κάθε χρόνο αυτό θα αυξάνεται. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη δύναμη που μας δίνει εδώ ο Σεβασμιότατος και τα κίνητρα που δίνει στους ανθρώπους για να, και να μιλάνε και να βοηθούν τους γονείς, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή. Φιλοξενήσαμε την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Λεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό, αποσπασμένη ως συνεργάτηδα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και συζητήσαμε το θέμα του ιερού θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα θέση να ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή μας, γιατί είναι ουσιαστικά τα θέματα που κουβεντιάζουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είμαστε μόνο, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε για το καλύτερο. Με την αγάπη απέναντι στο Θεό και με την υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και πρέπει να την κάνουμε πράξη.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο και ευλογημένη Σαρακοστή. Καλό στάδιο.
1: Επίσης και καλή Ανάσταση να έχουμε στο τέλος της Σαρακοστής.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Να είστε
1: καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και On Demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ένας από τους πιο σπουδαίους μεγάλους και μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο προφήτης Μωυσής. Μεγάλος προφήτης, ο οποίος κυβέρνησε τον λαό του Θεού, τον εβραϊκό λαό, και τον έβγαλε από τη δουλεία και τον οδήγησε προς τη γη της Επαγγελίας. Γράφεται εκεί χαρακτηριστικά γι' αυτόν στο βιβλίο της Εξόδου πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας μεγάλος προφήτης και όπως ακριβώς βλέπουμε και στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά και στα λειτουργικά κείμενα, στα τροπάρια, τον ονομάζουν Μέγα Μωυσή. Και πράγματι ήταν ένας μέγας προφήτης, ο Μέγας Μωυσής. Θα αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αλλά και μερικές άλλες εκπομπές, σε αυτή τη μεγάλη πατερική προφητική φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν και προπάτορας μας. Ήταν δηλαδή από τους προπάτορες και επομένως είναι και δικός μας πατέρας. Αλλά είναι μεγάλος προφήτης. Προκαταβολικά θα πρέπει να πω ότι για τον μεγάλο αυτό προφήτη, το Μέγα Μωυσή, έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο διήρυσε σε δύο βιβλία, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος εγνώριζε βεβαίως και την ελληνική φιλοσοφία, αλλά εγνώριζε πάρα πολύ καλά και την προφητική παράδοση και έθετε ως βάση της πνευματικής ζωής τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποιος νέος, ονόματι Κεσάριος, τον ερώτησε τι ακριβώς είναι η τελειότητα, ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος και πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην τελειότητα. Και εκείνος, αντί να γράψει οτιδήποτε άλλο, ανέλησε τον προφήτη Μωυσή. Έγραψε ένα βιβλίο, δύο βιβλία, ένα ολόκληρο κείμενο, εις βίων του Μωυσέως. Και εκεί παρουσιάζει τον Μωυσή ως τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκφραστής της τελειότητος, της τελειότητας του ανθρωπίνου βίου. Ο Μωυσής έζησε, όπως το ξέρουμε από όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και όλα τα ιστορικά και τα εισαγωγικά πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, έζησε το 13ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Να σκεφτούμε ότι ο Πλάτων έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Χριστού, εκείνος έζησε 9 αιώνες πριν από τον Πλάτωνα. Και επομένως είναι ένας μεγάλος, επαναλαμβάνω, προφήτης. Το πρώτο σημείο το οποίο μπορούμε να δούμε στη σημερινή εκπομπή είναι η ζωή του προφήτου Μωυσέως, σε μια συνοπτική διάστασή της, δηλαδή να δούμε τη ζωή του, η οποία θα έλεγα ότι διαιρείται σε τρεις περιόδους και η κάθε περίοδος αποτελείται από 40 χρόνια. Πρώτα-πρώτα η λέξη Μωυσής σημαίνει υδατόσωστος ή μάλλον υδατόσωτος, δηλαδή σώθηκε από τα νερά. Διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε. Η ιστορία είναι γνωστή. Εξεδόθη εκεί στην Αίγυπτο που είχαν μετακομίσει, μετοκίσει πολλοί Ιουδαίοι, εξεδόθη εκεί από τον Φαραώ μία εντολή να αποθνίσκουν, να σκοτώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά, τα πρωταγενόμενα αρσενικά παιδιά, ώστε να μην αυξάνονται οι Ισραηλίτες και μετά να τα πετάνε στο ποτάμι. Λοιπόν, και να τα πνίγουν εκεί στον Νείλο ποταμό. Η μητέρα του τον γέννησε, τον κράτησε περίπου 3 μήνες χωρίς να τον σκοτώσει, αλλά επειδή δεν μπορούσε να τον κρύψει ακόμη περισσότερο, κατασκεύασε ένα καλαθάκι, το οποίο το άλυψε με την πίσα, έβαλε το μωρό τον Μωυσή που ήταν 3 μηνών και το έστειλε με την αδελφή του τη Μαριά στο Νείλο ποταμό, στο μέρος εκείνο που θα πήγαινε η θυγατέρα του Φαραώ να κάνει το μπάνιο της. Και παραμόνευε η Μαριάμ για να δει την εξέλιξη. Πράγματι, η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία δεν είχε παιδιά, επήγε είδε αυτό το θέμα, χάρηκε για αυτό το οποίο είδε, το πήρε για να το προστατεύσει. Εμφανίστηκε τότε η Μαριάμ και είπε ότι εγώ γνωρίζω κάποια γυναίκα Εβραία η οποία μπορεί να το θυλάσει, και ήταν η μητέρα του. Και εκείνη τη ζήτησε και έτσι λοιπόν το πήρε στα ανάκτορα για να το μεγαλώσει και ταυτόχρονα πήρε και τη μητέρα του για να το θυλάσει όσο καιρό έπρεπε να θυλάσει. Μεγάλωσε λοιπόν ο Μωυσής μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ ως θετός υιός της θυγατρός του μεγάλου εκείνου και φοβερού Φαραώ. Όταν βλέπει κανείς τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, διαπιστώνει ότι, όπως έλεγα προηγουμένως, χωρίζεται σε 3 περιόδους, μεγάλες περιόδους, και κάθε περίοδος από 40 χρόνια, δηλαδή εκοιμήθη 120 ετών. Τα πρώτα 40 χρόνια, η πρώτη περίοδος της ζωής του, ήταν μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Εκεί μεγάλωσε, απέκτησε όλη τη γνώση και τη σοφία και την επιστήμη, πρόοδευσε σε πολλά πράγματα, ήταν όλη την ημέρα στα ανάκτορα του Φαραώ και επομένως είχε μια εξαιρετική παιδεία και μόρφωση. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της ζωής του, 40 έτη. Η δεύτερη περίοδος της ζωής του ήταν άλλα 40 χρόνια, τότε που έλαβε εντολή από το Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας του λαού για να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει προς τη γη της Ευαγγελίας. Και έφυγε 40 ετών από τα ανάκτορα του Φαραώ με διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να τα αναφέρω. Έφυγε από τα ανάκτορα και επήγε στη γη Μαδιάμ και στο όρος Χορίβ και εκεί βοσκούσε τα πρόβατα του πεθερού του. Εκεί λοιπόν είδε, θα δούμε, ένα φοβερό θέμα, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτο. Έλαβε εντολή από το Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Επομένως, 40 χρόνια ήταν στα ανάκτορα του Φαραώ, 40 χρόνια ήταν στην έρημο βόσκοντας πρόβατα και σε ηλικία 80 ετών ανέλαβε όλη αυτή την προσπάθεια να ελευθερώσει τους Εβραίους από την Αίγυπτο όπου ήταν υπόδουλοι. Και πέρασε άλλα 40 χρόνια μέσα από την έρημο μέχρι που ήταν έτοιμοι να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας. Εκείνος δεν εισήλθε όπως ακριβώς ο Θεός κανόνισε τα πράγματα και εκοιμήθη πριν εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας σε ηλικία 120 ετών. Επομένως, όταν θέλουμε να δούμε τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτή την προοπτική. 40 χρόνια την πρώτη περίοδο που έζησε στα ανάκτορα του Φαραώ, τη δεύτερη περίοδο άλλα 40 χρόνια στην έρημο και απέκτησε την ησυχαστική παράδοση, θα έλεγαμε, και την ερημική ζωή και προετοιμάστηκε κατάλληλα για το μεγάλο αυτό έργο για το οποίο επέλεξε ο Θεός Και 40 χρόνια οδηγούσε αυτό το λαό, περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, να περάσουν μέσα από την έρημο και να φτάσουν μέχρι τη γη της Επαγγελίας, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε πιο εσωτερικά, πέρα από την εξωτερική, θα έλεγα, την ιστορική περίοδο των 120 ετών, να δούμε λίγο σε τι διέπρεψε και ποια ήταν τα χαρίσματα και τα οποία είχε, ποιον το έργο μάλλον το οποίο επετέλεσε ο μέγας αυτός προφήτης ο Μωυσής. Διακρίθηκε σε πολλά επίπεδα της ζωής του. Το πρώτο είναι ότι αναδείχθη μέγας θεολόγος. Η έννοια του θεολόγου έχει σαφέστατα την ερμηνεία ότι θεολόγος είναι αυτός ο οποίος λέγει περί του Θεού. Αλλά για να ομιλήσει κανείς περί του Θεού πρέπει να δει το Θεό. Δηλαδή βλέπει το Θεό κανείς και στη συνέχεια τον παρουσιάζει και ομιλεί περί αυτού. Όταν λέμε ότι βλέπει κανείς το Θεό, βλέπει την ενέργεια του Θεού ως φως. Άρα ο Μωυσής όταν ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά, είδε τον Θεό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, έγινε μέγας θεολόγος και στη συνέχεια αυτή την θεολογία την πέρασε με την καθοδήγηση του λαού του Θεού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι αποδείχθηκε μεγάλος κυβερνήτης και μεγάλος ελευθερωτής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρει ένα λαό περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν τι μέγεθος είχε αυτός ο λαός που ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους και ήταν αυτοί οι οποίοι καλλιεργούσαν τα χωράφια, ήταν θα λέγαμε εκείνοι που διατηρούσαν τον κοινωνικό ιστό. Να πάρει αυτό το λαό και να τον απελευθερώσει. Που σημαίνει ότι η Αίγυπτος και οι Αιγύπτιοι αμέσως θα τους τύχιζε η απουσία 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με πολλά γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία βέβαια δεν έχω σκοπό τώρα να τα παρουσιάσω, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, από τα θρησκευτικά τα οποία κάναμε στα σχολεία. Πάντως 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να κυβερνήσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους αποσπάσει από τον Φαραώ, την εξουσία του Φαραώ την εποχή εκείνη, στη συνέχεια να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με θαυματουργικό τρόπο, δηλαδή να σταματήσουν τα νερά ένθεν και ένθεν και να περάσει από τον βυθό απέναντι. Τεράστιο έργο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Και μετά άλλα 40 χρόνια να περάσουν έως ότου φτάσουν πλησίον στη γη της Επαγγελίας, με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, μέσα στην έρημο. Φανταστείτε τώρα ένα λαό, να έρθει κάποιος δηλαδή και να πάρει ένα λαό που είναι 2 εκατομμύρια από μια χώρα, να τον βγάλει από τα σύνορα της χώρας αυτής, να τον οδηγήσει μέσα από την έρημο ή να τον εγκαταστήσει μετά από 40 χρόνια σε κάποιο άλλο χώρο, να αποκτήσει ένα δικό του βασίλειο. Βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας υπήρχαν προβλήματα το πώς θα τραφεί αυτός ο λαός, ποια είναι τελικά τα οποία θα τους συντηρήσουν, δηλαδή το νερό, το φαγητό το οποίο θα έχουν, πού θα μείνουν, οι αρρώστιες και τα λοιπά. Και βεβαίως και οι εχθροί που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτής, γιατί πολεμούσαν και με τους εχθρούς. Και όμως ένας λαός σκληροτράχυλος, δύσκολος, απαιτητικός, μεμψίμυρος, γκρινιάρης τα λέγαμε σήμερα, και όλο αυτό το λαό να τον κατευθύνει ο μεγάλος αυτός προφήτης με πολύ μεγάλη προσευχή, γιατί όταν είχε πολλά προβλήματα και είχε πολλά προβλήματα αναφερόταν στο Θεό, έκανε προσευχή και ο Θεός του έδινε λύση. Είχε άμεση σχέση με το Θεό. Δηλαδή το πρόβλημα του λαού το ανέφερε στο Θεό και ο Θεός του απαντούσε και εκείνος ομιλούσε στο λαό ανάλογα με το τι του έλεγε ο Θεός. Έπειτα ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι είναι συγγραφέας. Συνέγραψε την Πεντάτευχο. Ό,τι είναι Πεντάτευχο είναι τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Γένεσης, η Έξοδος, το Λεβιτικό, οι αριθμοί, το Δευτερονόμιο. Πέντε βιβλία που λέγεται Πεντάτευκος. Λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας. Θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και πώς το βλέπουν οι σημερινοί επιστήμονες. Πάντως είναι κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας των βιβλίων αυτών. Και ο συγγραφέας είναι και ιστορικός, με την άποψη ότι όταν γράφει τα σχετικά με τη γέννηση, το πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, το πώς αμάρτησε ο άνθρωπος, στη συνέχεια πώς πληθύνθηκε, πώς αυξήθηκε, πώς κατέβηκαν οι Εβραίοι, πώς μετακινήθηκε ο Αβραάμ, όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα στοιχεία μάλλον, τα οποία περιγράφει το βιβλίο της γενέσεως. Και είναι ένας ιστορικός, περιγράφει τα γεγονότα τα οποία ήταν προ αυτού, από διάφορες πληροφορίες τις οποίες είχε, αλλά κυρίως δεν είναι από πληροφορίες, από αποκάλυψη του Θεού, γιατί περιγράφει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να έχει άμεσες πληροφορίες. Το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον άνθρωπο και πώς ζούσε ο Αδάμ στον παράδεισο, όπως είπαμε στις παλαιότερες εκπομπές. Και επίσης ο Μωυσής διακρίθηκε και για ένα άλλο θέμα, ότι ήταν ποιητής. Έγραψε τρεις οδές. Υπάρχουν τρεις οδές, τρεις ύμνοι που απίφθηνε στο Θεό. Είναι η οδή του Μωυσέως όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Τότε έψαλε όλος ο λαός, πρώτος εκείνος και ο λαός. Είναι γνωστή αυτή η οδή που την ακούμε στους κανόνες, την πρώτη οδή των κανόνων. Μια οδή που αρχίζει και λέει «Άσομε το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις την θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής, εγενετόμη, η σωτηρίαν» και τα λοιπά. Όλος αυτός ο ύμνος, τον οποίο απίφθηνε στο Θεό, η πρώτη οδή. Η δεύτερη οδή είναι το κύκνιο άσμα του Μωυσέως, όταν επρόκειται να πεθάνει, και είναι αυτό που λέγεται εκεί, γράφεται μάλλον εκεί στην Πεντάτευχο, στην Έξοδο, που λέει «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω», είναι το τελευταίο άσμα, το κύκνιο άσμα πριν πεθάνει ο προφήτης Μωυσής. Και επίσης είναι μια άλλη οδή που είναι γραμμένη στο Δευτερονόμιο, που είναι προφητικές ευλογίες τις οποίες δίνει ο Μωυσής σε όλες τις φυλές. Λέμε λοιπόν ότι ο Μωυσής ήταν ο μέγας αυτός προφήτης Μωυσής, ήταν και συγγραφέας, ήταν και ιστορικός. Ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο. Όμως βεβαίως όσοι έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονοι βιβλικοί επιστήμονες αρνούνται αυτήν την άποψη ότι είναι συγγραφέας το βιβλίο αυτών ο προφήτης Μωυσής. Μέχρι τον 16ο αιώνα δεν υπήρχε σχεδόν καμία αμφισβήτηση. Όλοι έλεγαν και υποστήριζαν ότι είναι τα βιβλία τα οποία συνέγραψε ο Μωυσής. Το 16ο αιώνα, που συμπίπτει με την μεγάλη αυτή εξέγερση και επανάσταση της μεταρρυθμίσεως, όταν δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το δυτικό χριστιανισμό αποσπάστηκε από τον Πάπα, είναι οι λεγόμενοι διαμαρτυρόμενοι, οι λεγόμενοι προτεστάντες, οι οποίοι αμφισβήτησαν πάρα πολλά στραβά τα οποία είχε η δυτική θεολογία, η σχολαστική θεολογία, απέρριψαν τη δογματική όπως την έβλεπαν στους σχολαστικούς φιλοσόφους και απέρριψαν και πολλά άλλα πράγματα, και εκεί άρχισε πρώτη φορά να γράφεται ότι η αμφισβήτηση ότι είναι ο Μωυσής συγγραφέας αυτών των βιβλίων. Και αργότερα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, εμφανίστηκαν άλλοι προτεστάντες, οι οποίοι ήταν και επιστήμονες, οι οποίοι αμφισβήτησαν ακόμη περισσότερο την ενότητα όλων αυτών των κειμένων, και είναι αλήθεια ότι παρατήρησαν ότι στα βιβλία αυτά τα οποία φέρονται ότι είναι συγγραφέας ο Μωυσής, όταν γίνεται λόγος για το Θεό, χρησιμοποιούν δυο λέξεις, τη λέξη Γιαχβέ και τη λέξη Ελοχήμ. Δηλαδή άλλοτε λέγεται ο Θεός Γιαχβέ και άλλοτε λέγεται Ελοχήμ. Και παρατήρησαν ότι όταν μιλάει ο Θεός προς τον Ισραηλιτικό Εβραϊκό λαό, τότε λέγεται ο Γιαχβέ είπε, και όταν μιλάει ο Θεός στα άλλα έθνη ή θέλει αναφέρεται στα άλλα έθνη, λέγεται Ελοχήμ. Από εκεί ξεκίνησα λοιπόν και είπαν ότι εδώ υπάρχουν δύο παραδόσεις και μίλησαν για δύο παραδόσεις, δύο έγγραφα, δύο πηγές. Είναι η πηγή μία που τη λένε Γιαχβική πηγή, είναι μια άλλη η οποία λέγεται Ελοχημική πηγή, στις οποίες στη μία λέγεται λόγος, χρησιμοποιείται λέξη Γιαχβέ, στην άλλη χρησιμοποιείται λέξη Ελοχήμ. Άλλοι μεταερευνητές βρήκαν εκεί ότι υπάρχουν και άλλες πηγές, όχι ότι βρήκαν πηγές, αλλά φαντάστηκαν, δηλαδή υπέθεσαν, να το πω καλύτερα, ότι υπάρχει και μια άλλη πηγή ιερατική, υπήρχε και κάποια άλλα έγγραφα τα οποία μέσα περιγράφουν λατρεία που έχει σχέση με, με τον ναό, ή επίσης υπάρχει και μια άλλη πηγή ενδεχομένως που ήταν η λεγόμενη δευτερονομική πηγή. Οπότε δημιουργήθηκε από τη λεγόμενη βιβλική κριτική, η οποία βαπτίστηκε και ως επιστημονική κριτική της βίβλου, γιατί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την Παλαιά Διαθήκη όχι μέσα από την πατερική παράδοση όπως την ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μέσα από τρεις δυνατότητες ερμηνευτικές: το ιστορικό, πότε έζησαν και ποια εποχή γράφτηκαν, το φιλολογικό, τη συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Και έτσι λοιπόν χώρισαν και είπαν ότι υπάρχουν τέσσερες αυτές πηγές, τέσσερα έγγραφα, που κάποιος μεταγενέστερος, όχι ο Μωυσής, είναι εκείνος ο οποίος συνέλεξε αυτές τις πηγές, και αυτή η συλλογή έγινε από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ ο Μωυσής έζησε τον 13ο αιώνα. Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση, υπήρχαν τέσσερες αυτές τις παραδόσεις που κάποιος μεταγενέστερος το έκανε αυτό και τα απέδωσε στο Μωυσή. Αυτό είναι τα συμπεράσματα της βιβλικής κριτικής, και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν, δεν βρέθηκαν τέτοιες πηγές, αλλά υπέθεσαν ότι υπάρχουν τέτοιες πηγές, τις οποίες χρησιμοποίησε κάποιος μεταγενέστερος και έκανε αυτή τη σύνθεση. Όμως, γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη ότι διαφορετικά μιλάει ο Χριστός για τα θέματα αυτά, και βεβαίως εμείς δίνουμε βαρύτητα στο τι λέει ο Χριστός, τι λένε οι Απόστολοι και ακολούθως τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, τι λέει η Καινή Διαθήκη για το Μωυσή? Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από χωρία που μιλάνε για το πρόσωπο και το έργο του Μωυσέως. Ο ίδιος ο Χριστός αποδέχεται το ιστορικό πρόσωπο του Μωυσέως και ότι εκείνος είναι που έγραψε την Πεντάτευκο. Οπότε τι χρειά να έχουμε μαρτύρων? Δηλαδή, όταν θεράπησε ο Χριστός έναν λεπρό, όπως το παρουσιάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μετά του είπε να πάει να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς. Του είπε, είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσήνεγε το δώρο ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Δηλαδή πήγαινε να σε εξετάσει ο ιερεύς και να δώσεις και το δώρο το οποίο διέταξε και είπε ο Μωυσής, προσέταξε ο Μωυσής, όχι κάποιος άγνωστος. Σε άλλο κείμενο πάλι στο Ευαγγέλιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, Μωυσής γαρίπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν λέει απλώς το βιβλίο της Εξόδου, ο νόμος, Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μετά, όταν μιλούσε ο Χριστός για την Ανάσταση, όπως παρουσιάζεται το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκεί λέγει, περί δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωσέως, δηλαδή στη βάτο που του είπε ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, Θεός Σαάκ, Θεός Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Χαρακτηριστικά εδώ το λέει, δεν έχετε διαβάσει εν τη βίβλο Μωυσέως, όχι απλώς στην έξοδο και τα λοιπά, στη βίβλο του Μωυσέως. Στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του πλουσίου και του Λαζάρου, όταν είπε ο πλούσιος, στείλε το Λάζαρο για να τους πει ότι υπάρχει άδειες και τα λοιπά και να μετανοήσουν, ο Αβραάμ κατά την παραβολή του Χριστού είπε, έχουσι Μωσέα και προφήτες, ακουσά τους αυτών. Έχουν δηλαδή τα βιβλία του Μωυσέως, Αυτό σημαίνει, γιατί είχε πεθάνει ο Μωυσής. Έχουν τα βιβλία του Μωυσέως και των προφητών, ας τα ακούσουν. Όταν μετά την Ανάστασή του ο Χριστός πήγαινε προς Εμμαούς, λέει εκεί αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευαν αυτή τα σγραφάς. Άρχισε να τους μιλάει το τι είπε ο Μωυσής. Όχι απλώς η Παλαιά Διαθήκη που την έγραψε κάποιος, ο Μωυσής. Αλλού είπε, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτως διύψωθη είναι τον ιόν του ανθρώπου. Σε άλλο σημείο τους έλεγε, ήγαρ επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε εν εμή. Δηλαδή, αν πιστεύετε στο Μωυσή, πιστεύετε και σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός μιλάει και αποδίδει, ως Θεός που ήταν, που εγνώριζε τα πάντα, αποδίδει τη συγγραφή των βιβλίων αυτών στο Μωυσή, ο οποίος έλαβε αποκάλυψη από τον άσαρκο λόγο, δηλαδή από τον ίδιο στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν άσαρκος. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι ο Χριστός επάνω στην μεταμόρφωσή του, στο όρος Θαβόρ, όταν μεταμορφώθηκε το πρόσωπό του, το πρόσωπο έλαμψε όσο ο ήλιος και τα ημάτια έγιναν λευκά ως το φως, τότε εμφανίστηκε ο Μωυσής με τον Ηλία. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του νόμου, και ο Ηλίας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των προφητών. Αυτό το βλέπουμε όμως και σε άλλα βιβλία, στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί στην ομιλία την οποία κάνει ο πρωτομάρτυρ Στέφανος, ο οποίος λέει «Και παιδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων, είναι δε δυνατός εν λόγης και ενέργης». Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα χωρία, τα οποία μπορεί κανείς να φέρει από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πολλές φορές αναφέρεται στο Μωυσή. Μιλάει για την περιτομή, για το θάνατο, για τον νόμο, για το κάλυμα το οποίο εκάλυπτε ο Μωυσής το πρόσωπο όταν κατέβαινε από το όρος Σινά. Και στην προσευρώς επιστολή εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πίστη Μωυσής, μέγας γενόμενος, ειρνήσατο, λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ», δηλαδή με την πίστη, με την αποκάλυψη, με τη ζωντανή πίστη αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, «μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού», επειδή προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει να κάνει τις αμαρτίες που έχουν πρόσκαινη ειδονή, «μίζωνα πλούτων ηγισάμενων των εν Αιγύπτω θησαυρών τον ονειδισμό του Χριστού», γιατί προτίμησε από τους θησαυρούς μες στο παλάτι ζούσε της Αιγύπτου, προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Καινή Διαθήκη αποδίδει πλήρως ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε και άλλους μάρτυρες και άλλες μαρτυρίες μάλλον. Ο ίδιος ο Χριστός καθαρά μιλά εν βίβλο Μωυσέως, είπε ο Μωυσής κτλ. Κτλ. Που σημαίνει ότι ο Μωυσής ήταν αυτός ο μεγάλος προφήτης που είχε αποκάλυψη από το Θεό, είχε προσωπική επικοινωνία με το Θεό, άμεση σχέση και επικοινωνία με το Θεό, και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας όλα αναφέρονται σε αυτόν και τον αποκαλούν Μέγα Μωυσή. Είναι μέγας ησυχαστής, μέγας θεολόγος ο Μωυσής, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Εξόδου, και το οποίο βέβαια θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και με αυτό θέλω να τελειώσω, ότι εμείς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με βάση και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και όταν διαβάζει κανείς τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τότε βλέπει ότι μέσα σε αυτά παρουσιάζεται όλη η θεολογία της Εκκλησίας, τα δόγματα. Τα δόγματα γίνονται τροπάρια και τα τροπάρια εκφράζουν τη θεολογία της Εκκλησίας. Είναι ένας βασικός νόμος που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του lex credendi και lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως, τα δόγματα. Lex orandi είναι ο νόμος της προσευχής. Τα δόγματα γίνονται προσευχή, ποίηση, τροπάρια. Τα τροπάρια εκφράζουν τα δόγματα. Και επομένως εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουμε, λατρεύουμε το Θεό, τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον προφήτη Μωυσή. Γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν μέγας προφήτης, μέγας κυβερνήτης, μέγας ελευθερωτής, μέγας συγγραφεύς, εκείνος που συνέγραψε την Πεντάτευκο, τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα διαβάζουμε και εμείς καθοδηγούμαστε και από το Μωυσή, διότι έτσι μας προέτρεψε ο Χριστός. Το ότι υπήρξε μέγας ησυχαστής και μέγας θεολόγος θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Η κάθε Κυριακή του χρόνου, ειδικά οι Κυριακές αυτές, τις μεγάλες της Σαρακουστής αλλά και της Πεντηκοστής, έχουν ένα μήνυμα να μας περάσει, και από αυτό το μήνυμα σκέφτηκα το θέμα της σημερινής μας συνάξεως να είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Η Κυριακή του Θωμά μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα της πίστεως, της πίστης ή της δεσπιστίας, της απόδειξης, της αποδοχής της αλήθειας ή της απόδειξης της αλήθειας. Δηλαδή, την αλήθεια, το Ευαγγελίο, την δέχομαι ή θέλω να την αποδείξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα μέσα στη ζωή. Δέχομαι την αυθεντία της αληθείας του Λόγου του Θεού, του προσώπου του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, ή βάζω το σκεπτικισμό μου και τη λογική μου και πάντα προβάλλω, όπως συνήθως η σημερινή εποχή προβάλλει τη λογική της. Ο Απόστολος του μας δυσπίστησε για να δει το Χριστό. Ο Χριστός του έκανε τη χάρη για να ομολογήσει ο Θωμάς με τη σειρά του, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είπε απλά, δεν πιστεύω αν δεν δω. Και ο Χριστός του έκανε αυτή τη χάρη. Και εκείνος ούτε καν ψηλάφισε. Απλώς είδε και ομολόγησε τον Χριστόν. Και άκουσε όμως από τον Χριστό ότι η ώρα κάσμε πεπίστευκας. Μακάρι ημί ειδώντης και πιστεύσαντες. Δηλαδή είμαστε μακάρι εμείς οι οποίοι δεν είδαμε αλλά πιστεύουμε στον Χριστό. Με τα μάτια της ψυχής μας κάθε μέρα βλέπουμε τον Χριστό στην καθημερινή μας λατρεία. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε τη λογική, τα μάτια μοιοποιάζουν και δεν μπορούμε να δούμε τον Χριστό. Φαίνεται εξ αρχής λίγο λογικό το επιχείρημα του Θωμά. Τα είδε όλα ο Θωμάς. Έζησε με τον Χριστό, είδε τη σύλληψή του, είδε την καταδίκη του, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο, τον είδε λοχισμένο, αλλά είδε και την ταφή του. Έρχονται τώρα οι μαθητές και το λένε, ναι μεν όλα αυτά έγιναν, αλλά ο Χριστός ζει. Και ήταν φυσικό να αντιδράσει ο Θωμάς και να πει ότι αν δεν τον έβλεπε με τα μάτια του, δεν μπορούσε να πιστέψει, και τους είπε ακριβώς, «Και αν μη είδαν τη χερσήν αυτού των τύπων των ύλων», δηλαδή αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά, ύλη είναι τα καρφιά, «και βάλω τον δάκτυλό μου εις τον τύπων των ύλων», και βάλω τον δάκτυλό μου δηλαδή μέσα στην τρύπα που κάνανε τα καρφιά στα χέρια του Χριστού, «και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού», όχι το δάκτυλο, την χείρα, γιατί δείχνει ότι την πλευρά την λόχισαν, ήταν μεγαλύτερη η πληγή της πλευράς, να βάλω και το χέρι μου ολόκληρο μέσα στην πλευρά που μη πιστεύσω. Πόσο ανθρώπινοι ήταν οι μαθητές του Χριστού, δηλαδή πάρα πολύ ανθρώπινοι ως φυσικά άνθρωποι. Αλλά συγχρόνως ο Απόστολος Θωμάς ήταν και αδικαιολόγητος. Γιατί ήταν αδικαιολόγητος? Αφού για ολόκληρα 3 χρόνια ο Απόστολος Θωμάς ζούσε κοντά στο Χριστό και είδε, άκουσε, έμαθε τόσα πολλά που θα μπορούσε να πιστέψει και τώρα και να μην δυσπιστήσει. Γιατί τόσα πράγματα είδε, και ανεστημένους νεκρούς είδε, και παραλύτους να περπατούν είδε, και τυφλούς να βλέπουν είδε, και τους 5 άρτους να αυξάνουν, όλα τα είδε. Δεν στερήθηκε τίποτε από την χάρη των άλλων Αποστόλων, παρά τα αυτά αυτός δυσπίστησε. Η καλή όμως αυτή απιστία του Θωμά, όπως λέγει ένα τροπάριο, μας κάνει εμάς κοινωνούς της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή πόσο αγαπάει ο Χριστός μπροστά σε μια αμφισβήτηση ενός Αποστόλου, έχετε και το παρουσιάζει και το κάνει το θαύμα. Δηλαδή το ζήτησε, αυτό δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε, το ζήτησε και το είπε στους Αποστόλους, δεν το είπε στον Χριστό, ότι αν δεν σε δω, δεν πιστεύω, το είπε στους Αποστόλους. Ο Χριστός όμως ως πανταχού παρών το άκουσε και το παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Απόστολο και του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Έλα, βάλε το δάκτυλό σου εις τον τύπο των ύλων, βάλε την χείρα σου εις την πλευρά. Δηλαδή, που σημαίνει, ήταν παρόν καθημερινός ο Χριστός και είναι παρόν καθημερινός ο Χριστός όταν εμείς το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η δυσπιστία, όχι μόνο το Θωμά, αλλά και των υπολείπων μαθητών, γιατί και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μια δυσπιστία. Όταν γύρισαν οι μυροφόρες γυναίκες από τον τάφο και είπαν ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι τον ανέστη ο Χριστός, τους φάνηκαν τα ρήματα αυτών ως ηλίρος. Δηλαδή ότι ήταν η γυναικεία λόγια, ότι δεν ήταν πραγματικά ως ηλίρος τα λόγια αυτών και τις κορόιδεψαν τις μαθήτριες. Παρά τα αυτά όμως, αυτούς τους μαθητάς, τον Απόστολο Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, τους εμπιστεύτηκε ο Χριστός και τους ανέθεσε το μεγάλο αποστολικό έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Που σημαίνει ο Χριστός δεν σταματάει στις δυσκολίες μας, στις δυσπιστίες μας, στις αμαρτίες μας, αλλά προχωράει πιο κάτω και βλέπει τον προορισμό που θέλει, τη σωτηρία μας και μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες, όπως έδωσε και μέσα σε αυτήν την περίοδο στον Απόστολο Θωμά. Τώρα εμείς ας βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Χριστό και ας δούμε την πίστη μας, αν η πίστη μας χρειάζεται να ψηλαφίζει την πλευρά του Χριστού ή αν έχονται συνέπεια ζωής και πίστεως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ομολογήσουμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή εγώ ως χριστιανός ζω, αν ζω με συνέπεια την καθημερινή ζωή, τη χριστιανική ζωή, τότε πράγματι μπορώ να ζω τον και να ομολογώ με τη συνέπεια ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Διότι όταν δεχθούμε, παιδιά, τον Χριστό ως το μόνο Κύριο της ζωής μας, τότε και με τα έργα μας θα ομολογούμε την θεότητά Του και θα βλέπουμε τη χάρη Του πλούσια στη ζωή μας. Η πίστη ξεπερνάει τη λογική. Η λογική είναι πεπειρασμένη, ενώ η πίστη είναι άπερη, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι άπερος και ατελεύτητος. Η λογική μας κάνει γήινος, γιατί ως άνθρωποι λογικοί γήινα σκεπτόμεθα. Μπορούμε φυσικά, χρησιμοποιώντας το δώρο της λογικής εν Αγίου Πνεύματι, να σκεπτόμεθα και πνευματικά. Αλλά η γήινη λογική μας κάνει γήινους ανθρώπους. Η πίστη όμως μας κάνει ουρανίους ανθρώπους, διότι έρχεται σύμμαχος στην λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ουράνιος άνθρωπος. Τι είναι η πίστη? Πίστη σε τι? Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπουμένων. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω και σε αυτά που δεν βλέπω. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν δω δεν πιστεύω, διότι δεν μπορούν να πέσουν όλα τα πράγματα στην αντίληψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε «Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες». Η σημερινή εποχή γκρεμίζει την πίστη στην θεότητα του Χριστού, αφού αν τη δεχόταν θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως και ενεργείας. Δεν δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος την πίστη στο Θεό, διότι διαφορετικά η ζωή του θα είχε διαφορετική συνέπεια. Γκρεμίζει με τη λογική την πίστη και έτσι ζει την ελόφρονα, το ελόφρονο πνεύμα δεν ταιριάζει με τη ζωή την εν πνεύματι Αγίου βιωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος με ελόφρονα βιώματα να συγκριθεί με έναν άνθρωπο με πνευματικά βιώματα. Η καλή λοιπόν απιστία το Θεμά, ας γίνει σε όλους μας καλή πίστη δική μας. Αυτά λίγο για την Κυριακή το Θωμά και ένα μήνυμα, ας πούμε, αυτής της πίστης, η οποία πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου στην καθημερινή μας ζωή. Η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων, μας περνά το μήνυμα της εμπιστοσύνης την πρόνοια του Θεού. Γιατί τι ήταν οι μεροφόρες? Ήταν απλές γυναίκες με πολλή αγάπη για το διδάσκαλο. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο δείχνει, ξεπερνά τον εαυτό μας και δείχνει την υπέρβαση του εαυτού μας, δείχνει τη θυσία. Η αγάπη αυτή των γενικών, των μεροφόρων γενικών προς τον γενόν, προς τον Χριστόν, σκόρπισε το φόβο και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό. Οι μαθητές φοβήθηκαν, έφυγαν. Εκείνες παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν την Σταύρωση. Αυτή η αγάπη τους έφερε μέχρι το μνήμα, εκεί που τον θάψαν τον Χριστό. Αυτή η αγάπη τους έφερε και το πρωί-πρωί το Σαββάτο στο μνήμα για να μυρίσουν τον Χριστό, για να λείψουν τον Χριστό με αρώματα. Αλλά αυτή η αγάπη όμως δεν μπόρεσε να σκορπίζει την αμφιβολία και την εξέφρασαν αυτή την αμφιβολία οι μεροφόρες γυναίκες λέγοντας «Τις αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, ειν γάρ μέγας φόδρα». Καλά πάμε να μυρίσουμε τον Χριστόν, αλλά ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον πάνω από την πόρτα, πάνω από την θύρα του μνημείου? Που σημαίνει βάλανε μια αίσθηση δυσπιστίας, ξεχνώντας ότι ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού? Πρόνοια του Θεού είναι η προέκταση και η συμπλήρωση της Θείας Δημιουργίας. Δηλαδή, ο Θεός είναι, δηλαδή δημιουργία και πρόνοια είναι ενέργειες του Θεού, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Θεός, λέμε, δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός προνοεί περί του κόσμου. Ο Θεός είναι οπτεποιητής και προνοητής. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο προνοητής. Αφού δημιούργησε τον κόσμο, όρισε νόμους φυσικούς. Νόμος για να κυβερνέται ο κόσμος και επίσης επιβλέπει και κατευθύνει και όταν χρειάζεται επιβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η συνεχής και άμεση φροντίδα και επίβλεψη του Θεού επί του κόσμου προς εκπλήρωση της αποστολής του και το προορισμό του ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή συνεχίζει η δημιουργία, συνεχίζει η συντήρηση, συνεχίζει η φροντίδα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, αλλά είναι και ο συντηρητής, είναι και ο φροντιστής. Η Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή και Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτη από αναφορές στην πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν πρόνοια για τη συντήρηση του κόσμου και πρόνοια για την καθοδήγηση και βοήθεια των όντων του κόσμου, ιδίως των ανθρώπων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού της επάρξεως της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι η αγάπη, η γνώση, η σωτηρία. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση την αληθείας ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούμε, αλλά και όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό. Διότι γνωρίζοντας τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, εργαζόμαστε με τον Θεό και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Το έργο που έφτιαξε ο Θεός είναι φτιαγμένο έτσι σαν να λάμπω.

και στις δοκιμασίες της ζωής τους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε. Πάντα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όλα τα δώρα Του. Αλλά και να Τον παρακαλούμε για τα τυχόν δυσκολίες που έχουμε. Όλοι μας νιώθουμε τη δύναμη της προσευχής στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Επιμβαίνει ο Θεός και έξω ακόμη από τους φυσικούς νόμους και κάνει το θαύμα. Τι είναι θαύμα λοιπόν? Η επέμβαση του Θεού έξω από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Αφού είναι δημιουργός, δεν τους παραβαίνει, τους μεταλλάσσει, τους αλλάσσει, τους φέρνει, τους κάνει έτσι, το οποίο διευκολύνει τη σωτηρία των ανθρώπων και σώζει τον άνθρωπο. Μέσα στην πρόνοια του Θεού καινεί την προσευχή και βρίσκει θέση και πραγματοποιήσει το θαύμα. Αν δεν υπήρχε η πρόνοια, πώς μπορούσε να γίνει το θαύμα? Το έργο ειδικά της ψυχικής σωτηρίας μας είναι η πλέον συγκινητική εκδήλωση της Θείας για μας πρόνοιας. Δηλαδή η σωτηρία του κάθε ανθρώπου είναι τόσο πραγματικά ένα θαύμα. Αν πραγματικά ο καθένας μας θα δει αυτό το, ας πούμε, αυτή την λεπτομέρεια, θα δει πόσο ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Να πούμε λίγα παραδείγματα. Τι ήταν η πίστη του Αβραάμ στον Θεό? Ήταν ένας άνθρωπος Χαλδαίος και το είπε, πίστευε στον Θεό και ζητούσε την αλήθεια. Και το είπε ο Θεός, να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω. Και θα το λογιστεί και λογίστε αυτό η πίστη εις δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πρόνοια του Θεού άκουσε το λόγο, πίστεψε το λόγο και έγινε ο ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού, ο προπάτορας του ιδίου του Χριστού του Θεού. Τι ήτανε η γέννηση του Ισαάκ? Πέρασαν τα χρόνια. Ο Θεός τον έλεγε ότι θα γεννήσει Σιών. Η Σάρα, όταν της είπαν οι άγγελοι ότι θα γεννήσει Σιών, χαμογέλασε και κορόιδεψε. Με κορόιδεψε, ας πούμε, τους αγγέλους, λέγοντας πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γριά γυναίκα. Και τελικώς την άλλη χρονιά γέννησε τον Ισαάκ. Και μόλις γέννησε τον Ισαάκ, τον ζήτησε ο Θεός, όταν μεγάλωσε το παιδί, να πάει να το θυσιάσει. Δεν αμφισβήτησε, πήγε με την πρόνοια του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, ανεβαίνοντας το όρος, τη φωτιά τα έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφάγιο που είναι? Πατέρας ήτανε. Δεν μπορούσε να του πει ότι εσύ είσαι το σφάγιο, αλλά είπε, έχει ο Θεός, μας έχει έτοιμο ο Θεός σφάγιο πάνω στο βουνό. Και όταν πραγματικά συμπόδισε, δηλαδή έπιασε το παιδί του και το έδεσε και το έβαλε πάνω στο βουμό που ήταν τα ξύλα και πήρε το μαχαίρι, τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε, όχι τον Ισαάκ, εκεί δίπλα υπάρχει το πρόβατο, να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Είχε βαθιά την αίσθηση της πίστης στην πρόνοια του Θεού. Δεν αμφισβήτησε, αλλά βλέπετε ότι ο Θεός τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την πίστη του για να μπορέσει να παρεύει. Η πώληση στο Ιωσήφ τι ήτανε? Τον πώλησαν οι αδελφοί του γιατί δεν θέλανε να τον έχουνε, τον φθονούσανε. Αλλά η πρόνοια του Θεού ήτανε να οδηγηθεί ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και να βρεθεί στη θέση του αντιφαραώ, δηλαδή παρά του φαραώ, για να μπορέσει να σώσει, να φέρει τους γονείς, τον γονιό του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, για να μπορεί να σωθεί ο Ισραηλιτικός λαός. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν εργάζεται μόνο το σήμερα. Ο Θεός εργάζεται την σωτηρία μας και η σωτηρία μας δεν είναι το σήμερα, είναι και το μέλλον, και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση της εμπιστοσύνης στο Θεό. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού φαίνεται από το λόγο του Χριστού που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγοντας, λέγοντας «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν σε Αυτόν, μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον». Η πρόνοια του Θεού
Ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα χάσει τον παράδεισο. Παρά τα αυτά είχε και το σχέδιό του έτοιμο. Σε αυτή την περίπτωση έστειλε τον ημονογενή του Υιό. Έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναγίνει Θεός, να ξαναβρει τον παράδεισο.

0: Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν λίαν. Πού βρίσκεται λοιπόν το κακό? Ποιος δημιούργησε το κακό? Φυσικά όχι ο Θεός, διότι από το Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το κακό ως φυσικό κακό και ως ηθικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Το φυσικό κακό είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στη ζωή. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ασθένειες, η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και τόσα άλλα. Τα θέλει αυτά ο Θεός? Και αν δεν τα θέλει, γιατί τα αφήνει και γίνονται? Φυσικά δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά παραχωρεί κάποιες φορές και γίνονται. Και μέσα από αυτά, από αυτό το κακό βγαίνει ένα καλό. Θα σας διαβάσω ένα συγκινητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί ο Θεός και το κακό για το καλό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμίροβιτς ένα περιστατικό. Σας το διαβάζω. Υπάρχει ένας ανάπερος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία, τον οποίον έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο. Μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του, τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Μπήκαμε μέσα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη καρέκλα, με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε: «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί», γιατί είχε και τις αγρυπνίες του, τις αϊπνίες του. «Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι και από εκεί παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια στον ουρανό. Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μισκόταδο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται και κυκλικά και αδιάκοπα. Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου. Να βλέπω αυτή τη ζωή από τότε που κάθεσα σε αυτή την καρέκλα, η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία». Ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Έλα Νίκο, κάθεσαι κι εσύ. Έχει κρέμες. Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Είναι... Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου. Δεν στηρίζουν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα, όπως εγώ κρατώ τα παράλυτα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχή μου, η ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη, επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιφερόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινός. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν η υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έστειλε την ψυχή πίσω του, όπως τραβάω κυνηγός το σκύλο από το λωρί. Η ψυχή μου χοροπεδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα, υποκούντας πάντα στη θέληση του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένος τριγύριζα από εδώ και από εκεί, τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξαναφύγω από τον ήλιο και για να καθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτός ο πόλεμος. και δόξα τω Θεώ, ο εχθρός με αυτόν τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια, αλλά κέρδισα την ψυχή. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν την βρει μέσα του. Αυτή την εσωτερική αρμονία μόλις τώρα την βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και τον φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχη. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι όλον τον κόσμο. Βλέπετε μια εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δει αυτό το τραύμα ως ένα σημάδι της πρόνοιας του Θεού, ο οποίος ήθελε να μην χαθεί αυτή η ψυχή αλλά να οδηγηθεί στη σωτηρία. Όπως και μέσα από τις συμφορές φαίνεται η αρετή και αγάπη προς τον Θεό. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό το παράδειγμα, μέσα από τη συμφορά φάνηκε η αγάπη του Θεού, όπως επίσης στην Αγία Γραφή μέσα από τη συμφορά του Ιώβ φαίνεται η αγάπη του Ιώβ προς τον Θεό και η μεγάλη του αρετή του Ιώβ. Μετά από αυτό μπορούμε να πούμε πως το φυσικό κακό γεννά πίστη, φυσικό κακό γεννά πίστη και μετάνοια. Και φέρνει και δείχνει την αρετή και αγιότητα. Δύο πράγματα δηλαδή. Το φυσικό κακό που μπορεί να συμβεί, που είπαμε όλα αυτά, μπορεί να γεννήσει την πίστη και τη μετάνοια σαν αυτό το ψαρτιώτη. Μπορεί να φέρει και να δείξει την αρετή και την αγιότητα όπως στον Ιώβ και όπως στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το είπε ο Χριστός, ο Θεός, ας πούμε... Το εδόθη σου κόλαψε τη σαρκή και το είπε ότι η χάρη σου φτάνει. Σε θέλω άρρωστο για να φαίνεται η δόξα μου η μεγαλύτερη. Αν ήσουν υγιής δεν θα έκανες τόσα πολλά, ενώ τώρα που είσαι άρρωστος κάνεις περισσότερα. Φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Τώρα το ηθικό κακό. Αυτό είπαμε είναι το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Ένα είναι το ηθικό κακό, παιδιά. Η αμαρτία. Ο Θεός είναι ο εφευρέτης της αμαρτίας? Όχι φυσικά. Το καλό ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Ο Θεός είναι καλός, άρα δεν μπορεί να κάνει κακό. Την αμαρτία την εφεύρει ο πονηρός διάβολος και την έθεσε την αμαρτία μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν εδαίμονες. Και αυτός ο διάβολος πείραξε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, αλλά δέχτηκε ο άνθρωπος το πείραγμα, άκουσε τη φωνή, εξού και διάβολος, διότι δε έβαλε τον Θεόν ο διάβολος τον άνθρωπο. Του είπε ότι σου λέει ψέματα. Αν κάνεις αυτό που σου είπε να μην κάνεις, τότε θα αποκτήσεις αυτό που θες να αποκτήσεις, δηλαδή να γίνεις Θεός. Και πράγματι έκανε τον εαυτό του Θεό και έχασε τον Θεό. Θεοποίησε το είδωλό του, αλλά έχασε τον πραγματικό και τον αληθινό Θεό. Υπάρχει λοιπόν και σήμερα το ηθικό κακό, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και ακολουθούν και ζουν κατά τις υποδείξεις του κακού, κατά τις υποδείξεις του πονηρού. Το ηθικό λοιπόν κακό είναι έργο του πονηρού διαβόλου και του πονηρού ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ το ηθικό κακό έργο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν». Δεν υπάρχει κακό στον Θεό. Περάζει δε αυτός ο δένα. Δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε περασμό ο Θεός. Έκαστος δε άνθρωπος πειράζεται, σπρώχνεται δηλαδή και παρασύρεται στο κακό από τις ιδίες του επιθυμίας, εξελεκόμενος και δηλιαζόμενος. Δηλαδή τι έκανε ο Αδάμ, αυτό ακριβώς, από την ίδια επιθυμία να γίνει γρήγορα Θεός, ενώ αν θα άκουγε την εντολή θα γινόταν Θεός, διότι ο κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομίζει το Θεό και οδηγείται προς την θέωση, θα γινόταν πραγματικά, θα έφτανε στη θέωση, αλλά χωρίς τους πειρασμούς. Αυτός όμως βιάστηκε και τελικώς, είπαμε, ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο ίδιος ο άνθρωπος, έκανε τον εαυτό του Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε ελεύθερος, άρα και ελευθέρως επιλέγει το καλό και το κακό. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο, δεν είναι αδύνατο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αδύνατος να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί είναι ελεύθερος. Όποιο θέλει επιλέγει. Γιατί λοιπόν μέσα στην πρόνοια και στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν εξαφανίζει το κακό από τον κόσμο. Αφού είναι αγαθός ο Θεός, αφού είναι ο παντοδύναμος ο Θεός, γιατί δεν βγάζει το κακό μέσα από τον κόσμο και έτσι να σωθεί όλος ο κόσμος? Δεν το κάνει διότι έτσι θα εκμεδένιζε την ανθρώπινη θέληση. Και με την βία και τον εξαναγκασμό αρετή δεν μπορεί ούτε να νοηθεί ούτε να σταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή με την βία, με τον εξαναγκασμό να υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως γράφει «Το κατά βίαν γενόμενον που λογικόν ουδέ αρετή». Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, δεν είναι της επιλογής του ανθρώπου, αλλά δεν είναι και αρετή. Η αρετή είναι αρετή όταν είναι καρπός και κατόρθωμα της ελεύθερης θέλησης και εργασίας του ανθρώπου. Με αυτή την αρετή ο άνθρωπος γίνεται θαυμαστός και στους αγγέλους και στους ανθρώπους και ευαρεστεί το Θεό. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω για το γέροντά μας πρώτον, το γέροντα Εμιλιανό. Όταν ήμασταν παιδάκια και πήγαμε κοντά του, άλλα πράγματα σκεπτότανε ο ίδιος για τη ζωή του. Άλλα είχε χαράξει στη ζωή του. Είχε προσκεφθεί σπουδές στο εξωτερικό, είχε σπουδές σκεφτεί σταδιοδρομία εκκλησιαστική, είχε σκεφτεί ιεραποστολή, είχε σκεφτεί άλλα πράγματα. Όταν βρέθηκε λοιπόν πάνω στα μετέωρα, κοντά σε έναν Άγιο Ιεράρχη, τότε πραγματικά εργάστηκε σιωπηλά, μυστικά, πνευματικά. Και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα παιδιά τα οποία ζητήσαν να γίνουν μοναχοί, τότε έθεσε ένα ερώτημα στον εαυτό του. «Μπορείς, Εμιλιανέ, να ζήσεις για τα παιδιά, για το Θεό και για τα παιδιά σου, τότε να κάνεις το μοναστήρι. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις». Σημαίνει μπορείς να εμπιστευθείς στην πρόνοια του Θεού και να αναλάβεις αυτά τα παιδιά για την δόξα του Θεού. Να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Και πράγματι το έκανε. Θυσίασε τον εαυτό του και έτσι ο Θεός τον ευλόγησε και έγινε πατέρας και των δυο μοναστηριών και της Σιμωνόπετρας και της Ορμήλιας. Όταν φύγαμε από τα μετέωρα για να πάμε στη Σιμωνόπετρα, η εντολή ήταν να μην πάρετε τίποτε από το μοναστήριο των μετεώρων παρά μόνο τα προσωπικά σας πράγματα, τα προσωπικά σας ρούχα. Όλα τα άλλα να παραμείνουν στο μοναστήρι. Γιατί ο Θεός προνοεί για όλα. Δεν θα στηριχθούμε στα δικά μας, θα στηριχθούμε σε αυτά που θα μας δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, μπορεί λίγο να δυσκολευθήκαμε, αλλά πράγματι με τη χάρη του Θεού ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν. Όταν πάλι ξεκίνησε να κτίσει το μοναστήρι της Ορμήλιας, που είναι όσοι έχουν πάει, ένα μεγάλο μοναστήρι, και αυτό ξεκίνησε με το τίποτε, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπήρχαν χρήματα, υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε βοήθεια, υπήρχαν ψυχές αφιερωμένες. Και όταν ο Θεός υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχή αφιερωμένη, βρίσκει τον τρόπο και πράγματι μέσα στην πρόνοια στηριζόμενος προχώρησε. Και κάποτε τον ρώτησα κάποιο θέμα και μου είπε ότι εγώ παιδί μου δεν έβαλα ποτέ το ερώτημα «Γιατί Θεέ μου?». Γιατί όταν θα πω «Γιατί Θεέ μου» βάζω το δικό μου θέλημα. Ενώ όταν δέχομαι αυτό που δίνει ο Θεός, κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είπα ποτέ «Γιατί Θεέ μου?». Ούτε στις ασθένειές του, ούτε στην υγεία του, ούτε στη δόξα του, ούτε στη συκοφαντία του. Του συκοφαντίζαν, τον κατηγορήσανε. Ποτέ δεν απολογήθηκε, διότι αυτή η εμπιστοσύνη εις την έννοια της πρόνοιας του Θεού και ήταν ότι αν ο Θεός οδηγεί τα βήματά του, τότε είναι φυσικά και τους πειρασμούς να τους διασκεδάσει και μέσα από τις αδυναμίες ημών των ανθρώπων να φαίνεται η δόξα του Θεού. Είχαμε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι, τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο. Ήταν ένα πολύ καλό και ασκητικό γεροντάκι. Έκανε τον αγώνα του. Στο τέλος της ζωής του ήταν ασκητής. Και άρχισε να μην βλέπει. Τον ενοχλούσε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει. Και έτσι, ενώ συνήθιζε να διαβάζει και να κάνει αγρυπνία όλη τη νύχτα, το φως του δυσκόλευε. Και τον πήγαμε στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν οι καταράκτες και πρέπει να ωρεμάσει. Όταν όμως ξαναπήγαμε στο γιατρό, πλέον αντί καταράκτη είχε γλαύκωμα. Αθεράπευτο. Και έτσι ο γέροντας θα έμεινε τυφλός για όλη τη ζωή. Και ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, του είπε το λόγο το χαρακτηριστικό. Κρίμα, γέροντα Αρσένη, έπρεπε να πάμε και σε έναν άλλο γιατρό, γιατί θα ίσως θα το προλαβαίναμε. Και πολύ απλά του είπε, γέροντα, αν ο Θεός ήθελε να έχω το φως, θα σε φώτιζε να με πας και σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου είναι αυτό, να μην έχω το φως ή το όνομα του Θεού δοξασμένον. Που σημαίνει ότι και στη σημερινή μας εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γκρινιάζουν, δεν μεροβλατρούν, αλλά δέχονται πραγματικά το θέλημα του Θεού αγωγής τους μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό το γεροντάκι καταξιώθηκε. Και όταν έχασε το φως και όταν δέχθηκε με αυτή την αισιοδοξία αυτό το πράγμα, τότε αυτό το γεροντάκι συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να ζει την ασκητική ζωή. Συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να κάνει τον αγώνα του, να κάνει τις μετάνες του. Δεν τον μόδισε σε τίποτα το φως των ματιών του. Συνέχιζε γιατί αγαπούσε τον Χριστό και είχε τον Χριστό μέσα στην ζωή του σαν κεντρικό οδηγό. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, θυμάστε, ξεκίνησε να γίνει στρατιωτικός, γιατί ήταν και ο αδελφός του και του άρεσε να πάει να γίνει χωροφύλακας εκείνη την εποχή. Αλλά ένα έγκυσμα στον πόδι τον έβγαλε εκτός. Δεν μπορούσε να γίνει. Μετά σκέφτηκε να πάει να γίνει ταχυδρομικός. Και πραγματικά πήγε, γράψανε και στο τέλος το αποτέλεσμα έβγαλε δικαδικό αριθμό, αντί να βγάλει μόνο άδελφο. Όταν βγήκε έξω, είπε στους άλλους, τι έγινε, τι αριθμό έβγαλες, λέει, έβγαλα μόνο. Εγώ, λέει, έβγαλα δικαδικό. Τι είχε γίνει, τα 12 τέταρτα δεν τα είχε κάνει, πόσο είναι τα 12 τέταρτα, 12, 3, έτσι δεν είναι, 3. Δεν το είχε κάνει αυτή τη διαίρεση και έβγαλε δικαδικό και έχασε και τη θέση στον θέμα του ταχυδρομείου. Και λέει, ο Θεός ήθελε και με τον έναν τρόπο και με έναν άλλον τρόπο, μα άνοιγε το δρόμο του μοναχισμού και όχι εκεί που ήθελα εγώ. Έκανε απακούδι και έγινε αυτό που έγινε. Και όταν έγινε μοναχός και αρρώστησε κάποια στιγμή, από εκεί στη Κόκκιγος και δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Πήγε να καθίσει δεξιά, έκανε κατακλήσεις. Πήγε αριστερά, έκανε κατακλήσεις. Τώρα, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε στην Παναγία. Όχι. Ήταν ξαπλωμένος και έχει φτάσει σε μια έσχατη αίσθηση απογνώσεως. Και λέει, τι θα γίνει. Και άκουσε μυστικά μέσα στην καρδιά του, έτσι σε θέλω, Εφραίμ. Έτσι σε θέλω, να πονάς. Να είσαι αυτό το πράγμα. Και λέει, να είναι ευλογημένο. Σηκώθηκε. Πήγε και πήρε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας, άλυψε τις φλογές του και έκτοτε, λέει, μπορούσε να καθίσει όσες μέρες και όσες ώρες ήθελε στο κρεβάτι χωρίς να αποφοράει. Που σημαίνει, πότε θεραπεύθηκε, όπως είπαμε, όταν ο Αβραάμ έφτασε να θυσιάσει τον Ισαάκ στην τελευταία στιγμή, έτσι και εκείνον. Όταν δέχτηκε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, τότε τον θεράπευσε ο Θεός και μπορούσε να καθίσει. Βλέπετε η έννοια της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Τώρα, από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, έτσι, της πρόνοιας του Θεού. Αν έχετε υπομονή και θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω μερικά αυτά, η πρόνοια του Θεού από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Διηγήθηκε ο γέροντας. Επιστρέφοντας για το Άγιον Όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να ευχηθώ. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς δεν το ήθελαν, όπως πάντοτε συμβαίνει. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός, πιστεύοντας ότι ο γάμος είναι το καλύτερο πράγμα. Χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί του, οδηγώντας το γάμο, το οδηγεί στα βάσανα. Ενώ οδηγώντας το παιδί στο μοναχισμό, το οδηγεί στην άνεση. Έτσι. Καλό γύρω σήμερα και μπορώ να σας τα πω. Πιο πολλές δυσκολίες έχει ο γάμος. Έτσι. Έφυγε κρυφά, χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονημένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός είπα. Σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Συνήθως πάντοτε, τώρα εσείς έχετε τηλέφωνα φυσικά, τα τηλέφωνα δεν χρειάζονται ξυπνητήρι. Εμείς οι μοναχοί πάντα κουβαλάμε το ξυπνητήρι όταν έχουμε τηλέφωνα. Μόλις επέστρεψα, έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθέητης, γιατί ήταν στη Φιλοθέο, ήταν εκείνη την περίοδο που ήταν στη Φιλοθέο. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανέβεις. Τα ακούς, θα κάνεις υπακοή. Και πράγματι έκανε υπακοή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησε του. Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έλειπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Βλέπετε η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μια άλλη φορά πήγαινα αργά το απόγευμα στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Καλύβι. Από τη Μονή Σταυρονικήτα στο Καλύβι του Τιμίου Σταυρού το Παπατήχωνα. Το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί. Με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Σκέφτηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τορβά, γεμάτο πράγματα και τον άκουγα ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχα γίνει μουσκημα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω την καλύβη? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω κεφακό, αλλά πώς να τον διακόψω? Η αγάπη του. Εκείνος πονούσε και άκουγε ο Άγιος του Γέροντας τον πόνο του. Δεν σκέφτηκε, ήταν δύσκολα. Το ρώτησα πού θα μείνει και μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λίγο εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρισα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια μου έφεγαν κάτω, ο τορβάς μου πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μου μαζεύτηκε στο λοιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίζω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρδο, θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άρα για αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ηλιώσου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στην καλύβα. Βρήκα και το κλειδί από το λοκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και τότε εχάθηκε εκείνο φως. Δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πως το φιλότιμο του ανθρώπου ανάγκασε το Θεό να το ανάψει αυτό το φως της χάριτος του. Και ένα άλλο πράγμα. Να κάνεις, έλεγε σε κάποιον, να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεις στη Θεία πρόνοια στο Θείο θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Πώς ένα μουσικό μπορεί να το ξέρεις και να το ψέλεις, αλλά όταν είναι τονισμένο μπορείς να το διαβάσεις, είσαι πιο σίγουρος. Έτσι αυτό εννοεί τονισμένη πίστη, που σημαίνει είναι πίστη πιο σταθερή. Γιατί ένας που έχει τα μουσικά μπορεί να ψάλει πραγματικά πιο καλά. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι Πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια γιατί πήγαινα στο εξοκλήσιδες από μικρός και προσευχόμενα. Αν κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς θα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλα στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες, του φικιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού, με πήραν σαν ασυρματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Δε τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοεδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο Γενικό Επιτελείο? Αφού επέμειναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο Γενικό Επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το φέκι. Η Αγία Γραφή Γέροντα λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως αποφεύγουν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Είπαμε, η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή, χωρίς πρόνοια δεν μπορούμε να νοήσουμε την προσευχή μας. Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις τη λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε τον Άρτον ημών των υπηούσεων δώσει μη σήμερα, μη ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε, με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Μια μέρα επέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά του τέπλου. Ήταν στυφό κρασί, φάρμακο όπως με οφειλεί. Την ίδια μέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Δηλαδή, πρώτα έδειξε την πρόνοια του ο Θεός και μετά έφερε και το κρασί. Σωτηρία από τη Θεία Πρόνοια. Όταν επιδιώθωνα το μοναστήρι πάνω στην Κόνιτσα, την Παναστήρι, πώς το είπαμε, στο Στόμιο, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω κάτι υλικά από απόσταση 2 ώρων. Στο δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγα Γολγοθά, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν ανταποδογιστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κινδύνευε να πέσει κάτω. Σκεφτόμουν, αν πάω να βοηθήσω, θα καθυστερήσω, αλλά και πάλι η συνείδησή μου δεν με άφηνε να διαφορήσω και πήγα. Ο Θεός σε έστειλε, Πάτερ, μου είπε. Το βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα φορτώσουμε και έφυγα. Καθυστέρησα 20 λεπτά περίπου. Στον δρόμο είδα ότι είχε γίνει μια κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα. Μου είπαν ότι έγινε τόσο πιο μπροστά που υπολόγιζα ότι αν δεν βοηθούσα εκείνο τον άνθρωπο θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς της κατολιστήσεως και ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε 1000 ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω και εγώ και το φώναξα από μακριά. Μπαρμπαναστάσε, με έσωσες, ο Θεός με έστειλε. Ο ένας είδε την πρόνοια στο χέρι των άλλων. Ο μεν Μπαρμπαναστάσης είδε την πρόνοια γιατί το έστειλε το γέροντα και το βοήθησε στα ζώα. Ο δε γέροντας είδε την πρόνοια, διότι είδε, ας πούμε, την πρόνοια, γιατί καθυστέρησε και έτσι δεν βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της κατολιστήσεως. Και ένα ακόμη από το γέροντα Παΐσιο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Ιστανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός, αν την είχα κάτι να φάω, λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βλέπετε, και το λίγο φαγητό το χρησιμοποιούσε σαν φάρμακο. Δεν ήταν πότης, αλλά ενθυμούμενος πάντοτε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, ο λίγον είναι χρό δια το στόμαχόν σου, δηλαδή ως φάρμακο για το στομάχι, έτσι και εκείνος χρησιμοποιούσε το κρασί ως φάρμακο. Τώρα εδώ ήθελε το ψαράκι πάλι ως φάρμακο, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα με την υγεία του. Είχε προβλήματα με τα έντερά του. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί, σαν αετό να χαμηλώνει πουλί, και έσκυπα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του περασμού. Γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Τα πουλιά δεν πετάνε χαμηλά, πετάνε ψηλά. Και ένας αητός να πετάει τόσο χαμηλά, του φάνηκε παράξενο και σε λέει κάτι είναι το πειρασμό. Ας φύγω. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει για να μην το χτυπήσει ο αητός, είδα να σπαρταράει ένα ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα στον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει η καρδιά μετά να φας το ψάρι, μετά από τέτοια επέμβαση. Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφησε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του ένα αετό να κρατάει στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης το Πεντηκοστάριο, αφού ήταν η Κυριακή του Τυφλού, αυτό ήταν το βιβλίο που είπαμε, γιατί ήταν τέτοια εποχή σαν αυτή που επιδιανύουμε τώρα, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγραφεί το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό. Αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς θα κουβόταν και τα τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμεινε το εξής τιμάχιον, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, τι έγραψε? «Δόξα τω Θεώ και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού». Που σημαίνει έκοψε μερικές λέξεις να μην βγαίνει το νόημα. Ήταν ευγνώμων και πάντοτε θυμότανε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, μέσα στην καθημερινή ζωή του Αγίου Ανθρώπου υπάρχει τόσο σημαντικά γεγονότα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε και τέτοια σημάδια της παρουσίας της πρόνοιας του Θεού και στη δική μας ζωή. Εγώ απλώς θα σας πω ένα δικό μου και να μπορεί να σας βοηθήσω. Όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν μπορούσα να πάω στο μοναστήρι γιατί ήμουν μικρός, λόγω της ενηλικιώσης του 21ου έτους τότε. Τώρα είναι στα 18. Τότε θα μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Τότε έπρεπε να μείνουμε το έκτα 21. Έπρεπε, είχα τελειώσει τη σχολή μου, την εκκλησιαστική, και παρέμειναν άλλοι 15 μήνες. Τι να κάνω τότε, όταν ήμασταν στη σχολή του Βόλου, κάποιος μας είπε να πάμε ως πρακτικοί νοσηλευτές στο Ασκληπιού της Βούλας. Και πράγματι κατεβήκαμε, όπως ήμασταν 4-5 αγόρια, και πήγαμε στο Ασκληπιού της Βούλας ως νοσηλευτές. Έμεινα εκεί 15 μήνες. Φάνηκε ότι τακτοποιήθηκε ένα βιοποριστικό πρόβλημα και μια καλή εύλογη αιτία μέχρι που να ενηλικιωθώ για να πάω στο μοναστήρι. Αυτό είναι το ανθρώπινο το οποίο είδα. Όταν όμως πήγα στο μοναστήρι, είδα πράγματι την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν η πρόνοια του Θεού? Ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ήταν γεροντάκια και έπρεπε κάποιος να τα βοηθήσει νοσηλευτικά. Οπότε μέχρι που να έρθει ο γιατρός, ήμουν ο πρακτικός γιατρός, ο νοσοκόμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο γεροκόμος στα γεροντάκια. Δηλαδή ένα απλό σημάδι που αν κανείς θα το δει απλά, θα πει ένα τυχαίο γεγονός. Αν όμως θέλει να το δει με τη διάσταση της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού, μέσα στην ζωή αυτών των ανθρώπων, στα γεροντάκια που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, θα το δει ότι ήταν της πρόνοιας του Θεού. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δείχνεται ακριβώς αυτή η έννοια της πρόνοιας του Θεού. Τον έμπορο τον οποίο ο Θεός δεν τον άκουγε. Ένας έμπορος παραπονείται στον Άγιο Βελεμύροβιτς ότι δεν τον ακούει ο Θεός. Κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε έτσι. Και λέει, παραπονείσαι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σου. Σε πολλές δυσκολίες προσευχόσουν στο Θεό και ποτέ δεν σε έσωσε από καμιά. Πώς όχι, αναρωτιέμαι, αφού ειδού εσύ επέζησες από όλες τις δυσκολίες. Παραπονέσαι ότι δεν σε ακούει, αλλά παρά τα αυτά ζεις μετά από τόσες δυσκολίες. Άρα λες ψέματα. Πάντοτε ο Θεός, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε σώζει. Όμως, επέτρεψε μου μια ερώτηση. Εσύ ακούς τον Θεό? Μέσα και από την Παλιά και από την Κοινή Διαθήκη, ο ύψος Θεός υποσχέθηκε να ακούει τους ανθρώπους υπό τον όρο ότι οι άνθρωποι να ακούν εκείνον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από το Θεό να ακούει τις προσευχές μας όταν εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εσύ ακούς τον Θεό αφού ζητάς ο Θεός να ακούει εσένα. Εκπληρώνεις τους θείους θεϊκούς νόμους και κρατάς τις τάξεις του. Εάν δεν το κάνεις, τότε είναι παράξενη η απέτησή σου ο Θεός να ακούσει εσένα και να υποκούσει. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και έπλυνε τα πόδια εκείνων που τον αγαπούν. Οι Απόστολοι τον ακολουθούσανε και έπλυνε τα πόδια, δείχνοντας ότι μέσα στη ζωή αυτούς που τον αγαπάνε ο Θεός τους διακονεί. Στον Δημιουργό μας είναι μεγάλη η χαρά να ακούει τα υπάκουα παιδιά του. Ο Δημιουργός υπάκουσε στον Μωυσή, τον Αβραάμ και τον Ιακώβ σε ό,τι τον παρικάλεσαν από αυτά τα παραδείγματα που είπαμε, και μέσω φυσικών και επιφυσικών ενεργειών εκείνος άπλωνε το έλεος του σε εκείνους που εκπληρώνουν τον νόμο του. Ο Θεός κάνει και τα θαύματα και ξεπερνάει τους νόμους. Εάν αυτός δεν ήθελε να υπακούσει τις δικές μου και τις δικές σου προσευχές, τότε συνέβη αυτό συνέβη, ή εξαιτίας του ότι εμείς δεν θέλαμε να υπακούσουμε τις εντολές του από την Διαθήκη, ή επειδή οι προσευχές μας ήταν ανορθόδοξες. Μέσω του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, έλεγε ο Κύριος στον ανυπάκο λαό του Ισραήλ, «Εάν πληθύνεται την δέηση, ούκες ακούσουμε εγώ». Δηλαδή ήταν ανυπάκος. Οπότε τους είπε, «Όσο και αν προσεύχεστε, εγώ δεν θα σε υπακούσω». Ενώ λίγο πιο μετά είπε στον ίδιο τον Ισραήλ, «Και αν θελήσετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν όμως κάνετε αυτό που λέω, τότε θα φάετε όλα τα αγαθά της γης». Ο Θεός μας ακούει όταν ακούμε και δεν ακούει όταν δεν ακούμε. Ακόμη δεν ακούει ούτε όταν, ακόμη δεν ακούει τότε που ζητάμε κάτι επιζήμιο και ανόητο. Και φέρνει το παράδειγμα. Οι Απόστολοι, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρικάλεσαν τον Χριστό μια φορά να αφήσει φωτιά από τον ουρανό στο χωριό, το οποίο δεν ήθελε να τους δειχθεί να περάσουν τη νύχτα. Το θυμάστε το περιστατικό που ανέφερε στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο Χριστός τραφής τους επιτίμησε αυτούς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά τους μάλωσε κιόλας. Θυμήσου και εσύ, εάν οι προσευχές σου ήταν άξιες του ανθρώπου και άξιες του Θεού. Και κάτι ακόμη. Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό μόνο στη δυσκολία? Με αυτό ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ενώ ευρίζεις το Θεό σου. Ο Δημιουργός μας ζητά από εμάς να αισθανόμαστε αδιάκοπα τη δική του παρουσία και αστεμάτητα να επικοινωνούμε μέσω της προσευχής μαζί του. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσευχόμενος στο Θεό μόνο όταν σε βρίσκει καημός κάνεις τον εαυτό σου απλό ζητιάνο και τον πιάζεις στο Θεό, αφού τον καλείς σαν πυροσβέστη μόνο όταν καίγεται το σπίτι σου. Τι ωραίες παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος. Ο Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλούμαστε το δικό του Πατέρα, ως δικό μας πατέρα. Το πιο γλυκό, τι πιο γλυκό υπάρχει από αυτό? Και τι υπάρχει πιο γλυκό για τα παιδιά από το να βρίσκονται παρόντες οι γονείς τους? Ας φροντίζουμε λοιπόν και εμείς ασταμάτητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουρανίου πατέρα μας με την καρδιά και με τις σκέψεις και με τις προσευχές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία σας είναι ήδη γνωστή, εμείς και οι άλλοι. Και σκεφτήκαμε σήμερα να συνεχίσουμε με την αστρονομία, την αστρολογία, φυσικές επιστήμες κλπ. Ήταν μια ευκαιρία, μια καλή συντυχία να έχουμε τον εξαίρετο φίλο, συνάδελφο, τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ. Παλιό συνάδελφο, γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε διαλεχθεί αρκετές φορές και από ραδιοφώνου παλιά, αν θυμάστε, ναι. Κύριε Θεοδοσίου, για τα θέματα οικολογίας. Θέλω να σας καλωσορίσω. Είναι τιμή και χαρά για εμάς που σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εμένα, φίλε Απόστολε, γνωριζόμαστε όπως λες και εσύ πάρα πολλά χρόνια. Με μια φιλία η οποία μας δένει χρόνια τώρα και είναι σταθερή.
0: Είναι ευκαιρία λοιπόν να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Εξάλλου, από ό,τι ξέρω, όλη η πορεία σας είναι μια πορεία που δεν περιορίστηκε στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, αλλά παντού είστε πανταχού παρόν και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της Ένωσης Φυσικών, που είναι ένα τεράστιο, σημαντικό πόστο το οποίο έχετε και από ό,τι ξέρω ενεργοποιήσετε ακόμα εκεί και μάλιστα πολύ πιο ενεργά. Ενδεχομένως και από το Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Θα ήθελα να
1: τηλεθεατές, φίλους και φίλες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις πληροφορήθηκα μάλιστα ότι ο κύριος Θεοδοσίου δικαιωματικά μπορεί να χαρακτηριστεί βάτο παιδινός. Έχει υπάρχει μια ιστορία την οποία μου είπατε. Είναι όταν έφυγαν από τη Μικρά Ασία.
1: Από την Προκόνησο. Όταν έφυγαν οι δικοί μας κυνηγημένοι από τους Τσέτες. Βρήκαν καταφύγιο στην
0: Αμουλιανή.
1: Η οποία ήταν μετόχη του Αγίου Όρους, ειδικά της Μονής Βατοπεδίου, η οποία τότε μου έλεγε ο πατέρας μου και οι άλλοι, γιατί ήταν μεγάλη οικογένεια, 6 αδέλφια, αγόρια όλοι, τους υποδέχτηκε με χαρά, τους έδωσε κτήματα να καλλιεργήσουν, να μπορέσουν να επιζήσουν, και από τότε και εκείνος ένιωθε, είχε ζήσει άλλωστε 2 χρόνια στο Αγίου Όρος, γιατί τους βοήθησαν και πάλι. Και έτσι όλη η ιστορία της Αμουλιανής είναι συνδεδεμένη με τη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν ο σωτήρας της.
0: Κατάλαβα.
1: Της Αμουλιανής. Οπότε, η Μονή Βατοπεδίου. Και εγώ νιώθω από τότε ότι αν δεν υπήρχε η Μονή Βατοπεδίου,
0: δεν θα υπήρχα
1: κι εγώ. Έτσι.
0: Άρα η Μονή Βατοπεδίου έχει μια ιστορία στη φιλανθρωπία και στη φιλοξενία κλπ. Πανθαύμαστη μεν. Και πολύ σημαντική βεβαίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περίστατοι. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσω μαζί για ένα θέμα το οποίο μη στο καταλληλίστε, ένας από τους κατάλληλους που μπορούσα να το κουβεντιάσω, για τη σχέση της θεολογίας, των θεολόγων και των φυσικών επιστημόνων.
1: Μάλιστα, ναι, πολύ ωραία.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντοτε υπήρχε, γενικώ σχέση θεολογίας και επιστήμης. Μια ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μπροστά μου ένα επιστήμονα, φυσικό επιστήμονα, δοκιμασμένο.
1: Εγώ θεολογίζω και λίγο.
0: Ο οποίος, ναι, έχω ακούσει και σας έχω ακούσει να θεολογείτε κιόλας. Να θεολογείτε.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό να ακούσω έναν επιστήμονα, να θεολογεί, όχι με βάση μόνο το τι πιστεύει ο καθένας.
1: Όχι βέβαια,
0: αλλά
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: με βάση την επιστήμη του. Έχει δεδομένα επιστημονικά και οδηγείται προς τα εκεί.
1: Τι μου θύμισες τώρα, μου θύμισες έτσι που λες με βάση την επιστήμη του. Το 2000, το σημαδιακό, είχαμε γράψει με τον Μάνο το Δανέζη ένα βιβλίο «Στα ίχνη του Ιχθύς». Ιησούς Χριστός,
0: ναι,
1: Θεού, Υιός Σωτήρ,
0: ναι,
1: το ξέρεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και το στείλαμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το διάβασε, πήγα και τον βρήκα στην Κωνσταντινούπολη και του άρεσε εκείνο που είχα γράψει στην αρχή. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Εδώ, αυτό που είπες εσύ, Απόστολε, ότι εδώ δεν μιλάμε σαν το τι πιστεύει ο καθένας. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Αυτό θα γραφτεί όπως είναι επιστημονικά, ορθό, και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας έχει τα θεολογικά του πιστεύω για να τα κρατάει για τον εαυτό του. Εγώ βέβαια δεν το κρύβω. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου να πούμε εγώ είμαι αριανιστής ή είμαι ιστής.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η πίστη όταν γίνεται με το σωστό τρόπο σε βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις και εκφάνσεις της ζωής σου. Γιατί? Διότι σαν φυσικός θα πω ότι όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση, όπου υπάρχει δύναμη προωθείσαι προς τα εμπρός. Άρα λοιπόν παίρνεις δύναμη από κάτι το άκτιστο, παίρνεις δύναμη από αυτό το οποίο υπάρχει. Βέβαια κάποιοι κατηγορούν, δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος απόλυτος και να στηρίζεται, ξέρεις εγώ είμαι φυσικός, δεν πιστεύω, ξέρεις εγώ είμαι θεολόγος, δεν ξέρω τι λέει αυτή η επιστήμη της φυσικής. Όλοι μαζί συμπορεύονται και οι δρόμοι τους είναι παράλληλοι αν όχι συγκλίνοντες. Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ και ούτε θα υπάρξει μεταξύ θεολογίας.
0: Θα τα πούμε. Εξάλλου με εφαρμή αυτά που είπες, μιλάω και εγώ στο ελληνικό.
1: Ναι, Απόστολε, γνωριζόμαστε από τότε που...
0: ο ίδιος ο άνθρωπος ως προσωπικότητα δεν αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται ολιστικά, όχι αποσπασματικά.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρω πολύ καλά, εγώ ας πούμε και επιστήμης να λέω ότι ο άνθρωπος είναι φύση της σκεφτικός όν, σκεφτικό όν όπως είναι και φύση κοινωνικό όν, αυτό που λέγεται στο τέτοις.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό είναι, φαίνεται στον άνθρωπο, αυτή είναι και η διαφοροποίησή του από τα ζώα και τον υπόλοιπο ορατό, αισθητό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτή η αποσπασματικότητα μόνο κακό κάνει, είναι και ακριβώς που είπατε η εξήγηση και η παρεξήγηση.
1: Έτσι,
0: και εδώ θα σας πω το πρώτο βιβλίο που έγραψα για να ξεχωρίσω τα πνεύματα σε Ανατολή και Δύση, ήταν ακριβώς εξηγήσεις και παρεξηγήσεις στον χώρο της θεολογίας.
1: Μπράβο. Ωραία. Ανατολή και Δύση.
0: Ανατολή και Δύση.
1: Α, εκεί θα επικεντρωθούμε.
0: Εκεί θα επικεντρωθούμε.
1: Εκεί βέβαια. Διότι άλλο πράγμα η Ανατολή, δηλαδή η ανατολική ελληνική κοινότητα, ο χριστιανισμός της Ανατολής, και άλλο πράγμα ο χριστιανισμός της Δύσης.
0: Ας το πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
1: Να το πιάσουμε.
0: Για να σχηματίσουν οι τηλεθεατές μια σαφή εικόνα για το πώς μπορεί να συσχετίζεται η θεολογία με την επιστήμη και οι θεολόγοι με τους επιστήμονες.
1: Αλήθεια.
0: Από πάντοτε έλεγα ότι προτρέχω λιγάκι λέγοντας ότι θεολόγοι και επιστήμονες συγκρούστηκαν γιατί δεν ξέρω καθένας τι δουλειά κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η θεολογία με την επιστήμη δεν συγκρούονται διότι ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο χώρος
1: του καθενός
0: η αρμοδιότητα. Ας ξεκινήσουμε για τις φυσικές επιστήμες.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέμε φυσικές επιστήμες είναι η μελέτη της φύσης. Άρα λοιπόν οι πρώτοι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με αυτό ήταν οι προσοκρατικοί Έλληνες φιλόσοφοι οι οποίοι έδρασαν στην Ιωνία. Άρα λοιπόν τότε τον 6ο π.Χ. αιώνα έγινε μια ρήξη αν θέλεις μεταξύ του κεραυνού του Δία ότι τον ρίχνει ο Δίας και του κεραυνού που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι Ιωνες φιλόσοφοι με μία λέξη λέγονται φυσιολόγοι, γιατί ασχολήθηκαν ή έγραψαν έργα της φύσης. Αυτό δεν πάει να πει ότι ήταν άθεοι, να μην το λέμε. Απλώς έδωσαν την εξήγηση στο κάθε ένα φαινόμενο που μπορούσαν βέβαια να εξηγήσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σπόρος στην Ανατολή, δυστυχώς η Μικρά Ασία, η κοιτίδα του χριστιανισμού και η κοιτίδα του ελληνισμού δεν είναι πια στα χέρια της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά θέλω να πω ότι τότε από τον 6ο π.Χ. αιώνα αυτή η γνώση είχε μια διάχυση σε όλο τον μικρασιατικό χώρο. Επόμενο ήταν λοιπόν ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν από αυτόν τον χώρο γέννημα θρέμα, σπούδασαν αυτό που λέμε τετρακτής οτιδήποτε, δηλαδή ρητορική, θεολογία, αστρονομία, φιλοσοφία. Ήξεραν λοιπόν πολύ καλά τα θεμέλια των επιστημών και ήταν οι ίδιοι επιστήμονες. Δηλαδή μπορείς να πεις στην ομιλία στην εξαήμερον του Μεγάλου Βεσιλείου ότι δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα, ή ακόμα που είχα διαβάσει τον αδελφό του το βιβλίο του Γρηγορίου του Νήσις, που είναι ένας καθαρά κοσμολόγος. Από εκεί και πέρα βέβαια απλώθηκε ο χριστιανισμός και στη Δύση. Τη Δύση εγώ την διαχωρίζω τελείως. Είναι από τη μια έχουμε τον πλατωνισμό με τον κόσμο των ιδεών, από την άλλη έχουμε τη Δύση η οποία είναι πιο πρακτική, η οποία προσπαθεί να κάνει τα πράγματα αριστοτελικά. Αυτό είναι και αυτό θα πιάσουμε, όχι θεωρητικά και ωραία όπως είναι. Και έτσι διαφοροποιήθηκε, εγώ θεωρώ, το λέω ευθαρσώς, ότι άλλο πράγμα η Ορθοδοξία, άλλο πράγμα ο Καθολικός.
0: Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις να βρει τη σχέση αυτή.
1: Ναι, μπράβο, νομίζω ότι το βιβλίο σου
0: το
1: πάνω σε αυτά το έλεγε.
0: Θα το δούμε και εδώ πέρα να μας ακούσουν και τηλεθεατές. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τότε που συνειδητοποιήθηκε η ύπαρξη της φυσικής επιστήμης, των φυσικών επιστημών, πλαισίου φαντάζομαι, από πότε αρχίζει να συνειδητοποιείτε ότι απέναντι υπάρχει ένας άλλος πυλώνας, όπως είναι η θεολογία για παράδειγμα, ένας πυλώνας που ούτε μπορείς να ταυτιστείς, αλλά ούτε και μπορείς να τον αγνοήσεις. Οπότε έχουμε, θα μπορούσε να έχω μια ιστορική αναδρομή περίπου πώς έχουν τα πράγματα στον διάλογο θεολογίας και φυσικών επιστημών.
1: Υπάρχει μια πορεία η οποία λέει το εξής, από ό,τι έχω δει, γιατί είχα γράψει ένα βιβλίο πάνω στους ιερωμένους θετικούς επιστήμονες του Βυζαντίου. Mm-hmm. Μάλλον ξεκίνησε η κίνηση από μια λάθος ενέργεια του Ιουστινιανού. Ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας ήταν, δεν μας ακούνε πάντοτε τους θεολόγους, τους αστρονόμους, τους οι διοικούντες. Αυτός θεώρησε ότι πρέπει να έχει μια θρησκεία, ένα νόμο, μια πολιτεία. Άρα λοιπόν κυνήγησε το οτιδήποτε θεωρούσε αιρετικό. Η Θεοδόρα από την άλλη γυναίκα έξυπνη και αυτά του λέγε, μην κυνηγείς τους μονοφυσίτες, μπορείς να τους εγκολπωθείς και να τους έχεις, καλοί στρατιώτες είναι, πιστοί υπάλληλοι του κράτους, γιατί τους κυνηγάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν, αφού κυνηγάς κάθε τι το οποίο δεν σου ταιριάζει στην πολιτική σου, ας πούμε το περιόριμο κλείσιμο των πανεπιστημίων που δεν τα κλείσε, για να λέμε την αλήθεια, απλώς περιόρισε τους μισθούς. Mm-hmm. Με άμεσο αποτέλεσμα να λέει ο πατέρας ο Βυζαντινός, να λέει καλύτερα να κάνω το παιδί μου μακελάρι, δηλαδή χασάπι, παρά καθηγητή πανεπιστημίου. Έβγαζε περισσότερα.
0: Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει.
1: Τουλάχιστον
0: στην Ελλάδα.
1: Όπου.
0: Εγώ τρεπόμουν να πω σε ένα υδραυλικό ότι είμαι καθηγητή πανεπιστημίου, διότι θα γελούσε τα χρήματα που έπαιρνα εγώ, τα έβγαζε εκείνο με το κλείσιμο δύο δουλειών.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
0: Το ίδιο υπήρχε και παλιότερα.
1: Έτσι, ναι, δυστυχώς. Και άλλωστε δεν βλέπεις τους αστρονόμους που τους κάνουν μακριμάλιδες, ναι, να μην έχουμε μουσια, ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τα προστοσύνη. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τότε επόμενο ήταν, αφού κλείνει τις θεολογικές σχολές εντός εισαγωγικών, να μην υπάρχει μια διάχυση της τότε επιστήμης που σπούδασαν ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ούτω καθεξής, και βλέπουμε να έχουμε αντίστοιχα μια αύξηση των θεολογικών σπούδων. Mm. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια
0: αντιζηλία.
1: Γιατί εσύ πας τόσο καλά και εγώ που είμαι ο Λέων ο μαθηματικός, ναι, ας πούμε λέμε, που έγινε και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά, γιατί να μην είμαι τόσο ικανός, να έχω και εγώ τα προστοζήν τα κατάλληλα και να προσπαθώ με μια ομάδα μαθητών. Αρχίζει μια αντιζηλία, αρχίζει μια αντιπαλότητα. Τι κάνει το Βυζάντιο? Κάνει βήματα σημειωτών, δεν κάνει άλματα, έκανε. Ψιλοέκανε, αλλά όχι οργανωμένα. Μέχρι να φτάσουμε στον 16ο αιώνα με τον Γαλιλαίο και λίγο πριν, μην αναφέρω όλους τους άλλους που προηγήθηκαν, οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Πώς? Διαβάζονται στους Ιόνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Δηλαδή, ο Γαλιλαίος διάβασε όλους αυτούς, διάβασε και τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, μεγάλη μορφή, και έτσι καταλήγει στο να πει ότι η επιστήμη κάνουμε εμείς και άσε αυτούς που θεολογίζουν. Mm-hmm.

0: με τους επιστήμονες αντιπαλότητα ποτέ. Η Ορθοδοξία τα βλέπε τα πράγματα αφιψηλού και
1: είχε
0: μένα
1: είχε την πίστη να μην έχετε σε σύγκρουση με την έρευνα.
0: Ναι,
1: δεν είστε Δύση, το ξέρετε πολύ καλά, το πίστευε και μία έρευνα. Το,
0: ναι,
1: και ότι αυτό. Αποδέχεσαι ό,τι υπάρχει,
0: βέβαια.
1: Ακόμα και στον επιστημονικό χώρο, κάτι παράδειγμα.
0: Τελείως.
1: Γιατί δεν έλεγε ο Πάπας την επιστήμη να προχωρήσει, εφόσον έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να αποδεικνύει, μα δεν δεσμεύει. Λέγοντα ότι αυτό δεν το είπε μόνο εσύ, δεν το είπε η γραφή κλπ.
0: Τι να κάνουμε.
1: Υπήρξε μια υπέρβαση λοιπόν.
0: Τέλος πάντων. Έπρεπε να είναι τότε οτιδήποτε θα δημοσιευτεί να υπάρχει το νιχιλοψτάτ, δηλαδή η σουδέν προσκρούει.
1: Ναι.
0: Και το imprimatur, το τυποθήτων. Δηλαδή, παίρνει σουδέν προσκρούει από αυτά τα οποία λέει η βίβλος και από εκεί και ο Πάπας. Και από εκεί και πέρα παίρνει και το τυποθήτο, το imprimatur. Τότε μόνο έβγαινε ένα βιβλίο. Και αν κοιτάξουν οι τηλεθεατές σε παλιά βιβλία, μπουν στο διαδίκτυο και κοιτάξουν, θα δουν imprimatur να το λέει, να καταλάβουν τι εννοείται. Πρέπει να πάρει το τυποθήτο. Δηλαδή, γίνεται αυτή η μάλλον πριν το Γαλιλαίο, όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν, ο Ζάμπουρι Ντάν, ο Νίκολ Ντόρεμ και όλοι αυτοί ήταν και θεολόγοι, ήταν και ιερείς. Και λίγο-λίγο τα. Ο Κοπέρνικος. Μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ιερέας, αλλά ο θείος του ήταν ο αρχιεπίσκοπος του Τόρουν. Άρα λοιπόν πρόσεχε και αυτός τι έγραφε και μπαίνει η ηλιοκεντρική θεωρία που ταράζει τα πάντα. Οι υπέρμαχοι λοιπόν της ηλιοκεντρικής θεωρίας γίνονται οι αντίπαλοι του κατεστημένου όπως
1: γεωκεντρικής.
0: Της γεωκεντρικής που είχε υιοθετήσει για πολλούς και διαφόρους λόγους η Εκκλησία.
1: Ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν έπρεπε αυτός ο οποίος ήταν ο αρχηγός, ας πούμε, στο γεωκεντρικό, θα έπρεπε να μην κινδυνεύει από την ύπαρξη κάποιου ηλιοκεντρικού.
0: Α, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι το ερώτημα που θα σας έκανα για να γίνετε περισσότερο επεξηγηματικός θα ήταν τι φοβόταν, γιατί η Καθολική Εκκλησία φοβόταν την αλλαγή του οποιοδήποτε επιστημονικού κατεστημένου.
0: Το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί.
1: Τον ακούσω, δηλαδή, εγώ έχω μια. Αλλά
0: το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί μια έκρηξη. Πρέπει να ξέρεις ότι και ο Πλάτωνας από παλιά είχε πει: δεν ξέρω τι κάνετε οι αστρονόμοι, γιατί είχαν την υποψία και στην αρχαιότητα για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ναι. Γιατί ήταν πριν από τον Κοπέρνικο ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ήταν ο Ερυθρέος ο Σέλευκος που είχε μιλήσει για ηλιοκεντρικό σύστημα και μάλιστα έτσι κυκλοφορούσε κατά καιρούς και λέει σώζει τα φαινόμενα, είναι ιστορικό αυτό το οποίο είπε. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, λέει, αστρονόμοι καθίστε κάτω, πάρτε μολύβι και χαρτί και να μου βρείτε τη λύση να σώζονται τα φαινόμενα. Εγώ θέλω τη γη στο κέντρο. Γιατί την ήθελε στο κέντρο? Γιατί λέει αν κινείται θα ταραζόταν η ηρεμία των Ολυμπίων. Πάρτωσε. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Άρα έπρεπε να είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο τότε σύμπαν βέβαια έφτανε στο ηλιακό μας σύστημα. Το ίδιο ήταν και στην Δύση και μάλιστα από τότε που είχε πει ο Ιησούς του να βγει τα χέρια να είναι εκεί, αφού λέει κράτησε τον ήλιο, ο ήλιος κινείται και εσύ αυτά που λες Γαλιλαίε δεν είναι πολύ σωστά. Πρέπει να ξέρεις όμως, Απόστολε, και οι τηλεθεατές να ξέρουν ότι ο Γαλιλαίος που έκανε την υπέρβαση, γιατί την υπέρβαση δεν την είχε κάνει ο Κοπέρνικος, ο Κοπέρνικος τυπώθηκε το βιβλίο του την ώρα που πέθαινε και έτσι
1: δεν είχε
0: κινήσει τα νήματα. Ο Γαλιλαίος συζητούσε πριν με τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν καρδινάλιος εκείνη την εποχή. Και σαν καρδινάλιος τα βλέπε ωραία. Όταν όμως έγινε Πάπας, του λέει άκου να δεις Γαλιλαία, αυτά που λέγαμε όταν ήμουν καρδινάλος αλλάζουν τώρα. Τώρα είμαι Πάπας και πρέπει να συμπεριφερθώ για το πίμνιο να μη μου τους κύκλους τάρατε. Αυτό ήταν το θέμα. Και από εκεί όλα ξεκίνησαν και αρχίζει η αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ο ένας να λέει εσείς με έχετε δέσμιο, δεν με αφήνετε να προχωρήσω. Ο άλλος να λέει γιατί δεν με αφήνεις να προχωρήσω που θέλω να τα γράψω. Όχι έτσι πρέπει να είναι γιατί αυτό είναι σύμφωνα με τις γραφές. Και ούτω καθεξής. Μια αντιπαλότητα η οποία ξεκίνησε από την ηλιοκεντρική θεωρία και έφτασε σε κάποιο σημείο που να λένε ξέρεις εμείς είμαστε μορφωμένοι και αυτές τις βλακίες τα οποία λέγονται σε εισαγωγικά βλακίες στα συγγράμματα τα αυτά και στη βίβλο και στα έτσι και στα άλλα.

0: τα ιερά βιβλία, μην τα πιστεύεις γιατί οι μορφωμένοι τα βλέπουμε διαφορετικά. Μα δεν θέλει η βίβλος να σου δώσει επιστημονική εκτίμηση.
1: Αν είναι δυνατόν. Προφανώς.
0: Αν είναι.
1: Μπορείς να πάρεις στοιχεία από εκεί.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να περιγράψεις.
0: Δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα.
1: Άρα αρχίζει λοιπόν μια ιστορία με τη θεολογία να προσπαθεί να κυριαρχεί, να εξουσιάζει, να ρυθμίζει τα επιστημονικά. Αυτό ξέρουμε τις συνέπειες. Έχουμε στη συνέχεια ισχύει δηλαδή, αλλά θέλω να το εξηγήσετε. έχουμε τη revanche, δηλαδή έχουμε τις φυσικές επιστήμες να προσπαθούν να πάρουν τη revanche έναντι της θεολογίας και να θέσουν είτε σε αμφισβήτηση είτε στη γωνία τη θεολογία.
0: Θα σου πω. Από τη στιγμή που ο Γαλιλαίος έκανε τις πραγματικές παρατηρήσεις του με τηλεσκόπιο, γιατί μέχρι τώρα τότε όλα ήταν θεωρητικά. Ναι, και σου λέει, ναι, αυτό εδώ ναι. Είναι, ναι. Λες την ηλιοκεντρική θεωρία. Επιμένω σε αυτό, ξέρεις, γιατί αυτό ήταν το κομβικό σημείο από όπου ξεκίνησε μια αντιπαλότητα, αν θέλουμε να την πούμε έτσι. Έκανε όμως παρατηρήσεις. Παρατήρησε με το μικρό του τηλεσκόπιο τον Δία. Γύρω από τον Δία κινούνταν πολλοί, αλλά τότε εκείνος είδε 4 γαλιλαϊκούς δορυφόρους, όπως λέμε. Άρα δεν ήταν μόνο η γη που λέγανε ότι γυρνάνε τα σώματα γύρω, να ένα άλλο ουράνιο σώμα, ο Δίας που γυρνάνε 4 γαλιλαϊκοί δορυφόροι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τους γεωκεντριστές. Αλλά και αυτό το αποσιώπησαν γιατί τον βάλαν τον Γαλιλαίο στο Ιλτζιοέλο, έκανε την προσευχή του κάθε μέρα και έλεγε το πιστεύω και το Πάτερ ημών τόσες φορές την ημέρα. Βέβαια έγραψε και κάποια βιβλία τα οποία δεν τυπώθηκαν σε καθολική χώρα αλλά στην προτεσταντική Ολλανδία, και έρχεται ο Κέπλερ, ο οποίος είναι νομοθέτης του ουρανού. Γιατί πάμε αμέσως στον Κέπλερ? Γιατί πολύ ωραίο το σύστημα του Κοπέρνικου, πολύ ωραίο το σύστημα του Γαλιλαίου που αναβίωσαν την ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου, αλλά δεν έδινε καλύτερα αποτελέσματα από το σώζει τα φαινόμενα. Διότι είχε καθίσει ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, θα πω, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνα, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι από αυτόν, με χαρτί και με μολύβι, τι είχε κάνει αυτός? Για να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο και να σώζει τα φαινόμενα αν είναι στο κέντρο, πρέπει να κάνω έναν φέροντα κύκλο, γεωμετρία. Άγιο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή, το εφάρμοσε αυτός. Ναι. Στον επίκυκλο που ακολούθησε δεν μου το έκανε καλά να δω πότε ακριβώς θα περάσει ο Άρης. Γιατί δεν ήταν σωστό το σύστημα, έπρεπε να το ζωρίσει τα βγει. Έφερε και στο φέροντα κύκλο επίκυκλο, στον επίκυκλο έφερε έκεντρο κύκλο και το καθεξής, και είχε καλά αποτελέσματα γεωμετρικά, όχι φυσικά. Γεωμετρικά όμως τόλισε το πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάθισε ο Γαλιλαίος και είπε, Γαλιλαίε, του λέγανε οι καθηγητές στην Πίζα, που ήταν καθηγητής, πότε θα περάσει ο Άρης? Έλεγε αυτός στις 5 και 4. Περνούσε ο Άρης στις 5 και 30 και ήταν πιο κοντά, 5 και 25, έλεγε ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Λέει, άρα δεν είναι σωστό το σύστημα σου. Έστειλε το κεφάλι του εκείνος, αλλά ξέρεις και οι επιστήμονες είναι καμιά φορά προσκολλημένοι κάπου. Δεν άλλαζε μια κονική τομή που λέω εγώ τον κύκλο να τον αλλάξει με κάτι άλλο, και έρχεται ο Κέπλερ και την κονική τομή την κάνει έλλειψη, βάζει τον ήλιο στη μια εστία και λύθηκαν όλα τα προβλήματα ακριβέστατα. Θα περάσει ο Άρης και θα τον βλέπουμε εμείς 5 και 35, και περνούσε 5 και 35 και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος έλεγε 5 και 25. Άρα, εσύ τώρα είσαι λάθος. Σιγά σιγά λοιπόν οι ηλιοκεντριστές γίναν περισσότεροι, τα βάλαν με την Εκκλησία ότι δεν μας αφήνεις να βγάλουμε τη σωστή άποψη, απομονώθηκαν πανεπιστήμια χωρίς να έχουν το Ιμπριματούρ και το Νιχιλοπστάτ. Ήρθε και ο Προτεσταντισμός, για να τα λέμε και αυτά, που έδωσε άλλη όθηση και διαφορετική τροπή. Ορθοδοξία, καθολική, προτεστάντες, διαφορετικά πράγματα. Και τι έδωσε, μάλλον ο προτεσταντισμός με το ρυθμό του και με την αυστηρότητά του, έδωσε πιο πολύ γένεση στην επιστήμη, γιατί τη χρειαζόταν κιόλας. Φράγματα στην Ολλανδία, ας πούμε.
1: Ναι, το πνεύμα της ελευθερίας και λοιπά, και της μεταρρύθμισης ήταν βασικοί λόγοι που αποτυχθεί αυτό το κίνημα.
0: Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν από θεολόγοι να γυρνάνε μετά να γίνονται φυσικοί, να απαρνούνται τη σχέση τους με τη θεολογία και ούτω καθεξής.
1: Για να πάμε σιγά σιγά στην ουσία των πραγμάτων. Μπορεί να συνυπάρχει η θεολογία με την επιστήμη γενικότερα και τις φυσικές επιστήμες?
0: Αλίμονο, πώς δεν μπορεί?
1: Νομίζω να σου εξηγήσετε λιγάκι.
0: Πάρα πολύ. Διότι, όπως είπα, η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Δεν θα βασιστείς στο πιστεύω σου, το εσωτερικό, το τι πιστεύεις ακριβώς, αν είσαι καθολικός, ορθόδοξος ή αν είσαι προτεστάντης, αλλά θα δεις ποια είναι
1: τα επιστημονικά δεδομένα.
0: Ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Θα δουλέψεις λοιπόν με τα δεδομένα, θα προχωρήσεις και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να έρθει σε αντιπαλότητα με τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας.
1: Υπήρξε, άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, υπήρξε.
0: Υπήρξε και υπάρχει.
1: Όπως
0: με την
1: υπήρξε
0: έννοια
1: με την περίπτωση του Δαρβίνου.
0: Ναι, υπήρξε και υπάρχει.
1: Πού οφείλεται αυτό, ποια είναι η παρεξήγηση που έγινε ακριβώς και υπήρξε σύγκρουση?
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι είναι το πείσμα που επικρατεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Ενώ είναι μπορούσα... το παιχνίδι εξουσίας που λέμε, με άλλα λόγια.
0: Το πείσμα πάντοτε σε οδηγεί. Ναι. Όταν λέμε εξουσία δεν εννοούμε ότι να περνάει ο λόγος σου, ναι, ας πούμε. Ή να μπορέσω να κάνω κάτι που το θέλω εγώ έτσι και όχι αλλιώς. Εντάξει, υπάρχει και ένα πνεύμα νεωτερικότητας τώρα που όλα τα βλέπει λίγο διαφορετικά και να αλλάξουμε το παλιό και να πάρουμε το καινούριο. Τι θες, τα παλιωμοδίτικα και τα έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι παλιωμοδίτικα και αυτά. Η πίστη είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι η...
1: Άρα με αυτή τη λογική ότι έχουμε δύο διαφορετικά παιδεία, αυτό δεν επιτρέπει τη σύγκρουση.
0: Δεν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση. Αυτός είναι ο θεολόγος, αυτός είναι ο φυσικός. Γιατί πρέπει ντε και καλά.
1: Αυτός ο οποίος βασικά το επιχείρημα του θεολόγου είναι η πίστη.
0: Ναι.
1: Και το επιχείρημα του επιστήμου είναι η γνώση.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύει αυτή η πίστη από την επιστήμη?
0: Δεν νομίζω. Εγώ εξεπλάγει, διότι σε μια ομιλία που είχα κάνει στην Πεντέλη, στο κέντρο εκεί, από κάτω οι ιερωμένοι, η μισή ήταν φυσική. Και λέω, πώς έτσι, ας πούμε. Και έχουμε και πάρα πολλούς ιερωμένους οι οποίοι είναι φυσικοί, που τους γνωρίζω προσωπικά, ας πούμε. Έχουμε τον Νεκτάριο τον Μαμαλούγκο, τον πατέρα Γεώργιο στη Θεσσαλονίκη, αστροφυσικός είναι και ο Μεσογείας ο Νικόλαος, είναι και ο αδελφός ο Αστέριος, είναι πολλοί. Οι οποίοι δεν βλέπω ότι υπάρχει, έχουν μέσα τους κάποια σύγκρουση μεταξύ της φυσικής και της θεολογίας, και γιατί να υπάρξει άλλωστε.
1: Είπαμε για ποιο λόγο υπάρχει. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι υπάρχουν ανίδεοι και ανίδεοι μη μαθείς.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ότι δεν ξέρεις πώς ακριβώς κινείσαι θεολογικά, ναι, και πώς. Πάντοτε υπήρχε το ερώτημα σε εμάς, αν είναι θεολογία ή επιστήμη.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα αυτό, δηλαδή αν μπορεί η θεολογία να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, τον λόγο,
0: ναι,
1: την απόδειξη για να αποδείξει το περιεχόμενό της, και αν η θεολογία χρησιμοποιεί την επιστήμη κλπ. Για να μπορεί να διατυπώσει, να εκφράσει.
0: Ναι.
1: Το θεόπνευστο περιεχόμενο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί παίζεται ακριβώς και το ερώτημα.
0: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις και τα και η φυσική δεν είναι αποκομμένη μόνη της. Δηλαδή και η φυσική, όπως λες, παίζεται το παιχνίδι. Χρειάζεται τα μαθηματικά, ένα εργαλείο για να μπορέσει να προχωρήσει. Και η θεολογία πιθανότατα, γιατί πολλοί θεολόγοι και πολύ ωραία και φιλοσοφούντες κιόλας παίρνουν γνώσεις από την φυσική, ειδικά τώρα από την κοσμολογία που είναι στην αιχμή της έρευνας και τη χρησιμοποιούν.
1: Ως παραδείγμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και ο εξυγχρονισμός.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εξυγχρονισμός δεν είναι να πεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έλεγες πριν, αλλά να το πεις διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βοηθάει βεβαίως η επιστήμη.
0: Ναι, εδώ είναι ακριβώς η βοήθεια της επιστήμης και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να παίρνουν πολλοί καθηγητές έτσι, και θεολόγοι στοιχεία από την σύγχρονη κοσμολογία τα οποία χρησιμοποιούν και έχω δει σε πολλές ομιλίες κατ' επανάληψη μαζί που είμαστε,
1: ναι.
0: Το έχουμε δει αυτό το θέμα, πόσο ωραία αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα.
1: Ένας ο οποίος είναι καλός επιστήμων, για να είναι καλός επιστήμων δεν είναι απαραίτητο να είναι και πιστός.
0: Όχι,
1: ας πούμε. Αλλά σε τι θα του χρειαζόταν η πίστη, φαντάζομαι, κυρίως για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, δεν είναι?
0: Ξέρεις πόσο καλός θα ήταν αν ήταν ταπεινός και ταπεινόφρον και να μην
1: έχει. Άρα λοιπόν η πίστη έτσι το βοηθάει ακριβώς στο πώς θα εκφράζεται ή πώς θα χρησιμοποιεί αυτό το.
0: Ναι, γιατί.
1: Το πολύ σημαντικό εδώ, ένας επιστήμονας.
0: Η πίστη σε κάνει και το να ακολουθείς την Ορθοδοξία, ας πούμε, σε κάνει και πολύ καλύτερο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Ξέρεις, η ζωή είναι μικρή και δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό στον άλλον, με αγάπη. Αυτά στα διδάσκει, ξέρεις, το Ευαγγέλιο.
1: Θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα το οποίο έχει σχέση με αυτό που πρωτοάρχισε στην κουβέντα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μίλησες για διαφορετικό τρόπο του σκέπτεστε του Ορθόδοξου, του Καθολικού και του Προτεστάντη?
0: Γιατί έχω...
1: Δηλαδή διαμορφώνεται διαφορετικά η σχέση θεολογίας και επιστήμης σε καθένα από τους χώρους αυτούς.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούμε ανακεφαλαιωτικό να το πούμε για να κλείσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι επειδή έχω ζήσει ανθρώπους ναι, και από τους τρεις αυτούς χώρους, δηλαδή η Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Προτεσταντισμός, διαμαρτυρόμενοι. Η Ορθοδοξία είναι τελείως διαφορετική. Βλέπει τα πράγματα με ένα πέπλο αγάπης. Ο Καθολικισμός είναι πιο αυστηρός με την έννοια του θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ και θα είμαι και πιο πρακτικός για να έχω και τις τράπεζές μου σε αυτά και να παίρνω τα χρήματά μου μαμονάς. Ο Προτεσταντισμός είναι πολύ πιο άγριος στο να σε βάλει σε ένα αυλάκι καλβινιστής, θα είσαι και θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις κάτι το διαφορετικό. Δεν βλέπεις οι Έλληνες πεταρίζουν παντού, ας πούμε. Και οι άλλοι είναι συνοφριωμένοι και έτσι. Η Ορθοδοξία φέρνει την αγάπη. Αγαπάτε τον πλησίον σας και από εκεί και πέρα όταν το κάνετε αυτό και βοηθάτε όσο μπορείτε θα νιώθετε και εσείς ευτυχισμένοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Στράτο, στην εκπομπή αυτή, την οποία είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τη σχέση θεολόγων και φυσικών επιστημόνων ή θεολογίας και φυσικών επιστημών. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς έρχεται στην επικαιρότητα και κυρίως το φέρνουν αυτοί οι οποίοι είναι ημιμαθείς, όπως αναφέρατε, ενώ αυτά τα θέματα έχουν ξεκαθαριστεί. Α, και η Ορθόδοξη δε παράδοση, όπως είπατε, τα έχει ξεκαθαρίσει απολύτως.
0: Απολύτως.
1: Αν υπάρχουν Ορθόδοξοι, λέγονται Ορθόδοξοι και ακόμα θεωρούν ότι αυτά τα δύο συγκρούονται ή άλλο αποκλείονται, ή το ζήσαμε τώρα με την πανδημία,
0: ναι,
1: ανθρώπων οι οποίοι έφεραν σε σύγκρουση, χωρίς να υπάρχει λόγος, την πίστη με την επιστήμη και τις συνέπειες του να μπορεί η επιστήμη να εργάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Να είσαι καλά,
1: τηλεθεατές που είχαν την καλοσύνη να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια. Πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε, ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι, ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο, και φυσικά δεν πείθει κανέναν, και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι αλακάρτ.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση αλακάρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς, με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί η αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Mm-hmm. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν, με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
4: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους εν ώψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις.
4: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεποιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
4: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεποιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλείς. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
3: Είναι τα δόγματα.
4: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
3: Ναι,
4: όπως
3: ναι.
4: Ωραία,
3: πάμε στην άλλη άκρη.
4: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
3: Ξεκίνησαν από την αρχή.
4: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
3: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
4: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
3: Ωραία.
4: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
3: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
4: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
3: Δεν το έχω ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
4: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
3: Κτιστού ακτίστου.
4: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
3: Όπως, παράδειγμα.
4: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
3: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
4: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
3: Τι εννοούμε φολκλόρ, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
4: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
3: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
4: Όλο, ναι, με την η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
3: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
4: ναι.
3: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία, και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
4: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
3: Παγκοσμίως εννοείται.
4: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
3: Την ουσία.
4: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης, με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. όσο ταξιδεύει ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
3: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε, μπορεί και μήνες ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

κάτι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήν. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμεν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθειαν, έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία, δύο ξύλα, το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Και λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά, γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο τον νόμο του Κυρίου, έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του Προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου.
Έως σήμερα λοιπόν 1 εκατομμύριο βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας για να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία. Promachos.gr.

της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου

Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς δόξασε ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός? Δεν υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε: υπάρχει παιδί μου, υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω: δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου. Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις: περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις. Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει. Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί, κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε: καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ύλοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό, ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος, και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της? Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω 1000 ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό? Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο? Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα χωριστά ή όλους μαζί: έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για το Θεό? Διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγετε,

Εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω. Και σέναν δύο επισκέπτες. Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις. Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του ο Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανοία. Με ζέουσα την πίστη. Ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του Γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο, το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη, σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας, πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χι, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν
όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μη, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον ξέρουμε. Εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου. Συγκάτοικος ο Δημήτρης. Μεσήλικας. Καρκίνος των πνεύμων. Αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο. Επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών. Οι ώρες κυλούν ήρεμες. Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός».
Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν 3 κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο.
δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα, προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει, έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου, νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά με σεβασμό στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάραχτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκιές. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η έξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου.
πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη, και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν Ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας, και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. «Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά», λέει και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, λέει, υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο. Δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλώς, αλλά πώς, Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας, έγινε στο πέρασμα, η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν, η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια, σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά, η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να ακουμπήσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνί και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με». Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτως σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόρια, ιερή παρουσία, και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο Βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως Η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες αν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θαρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

χάρη και σκέπτης τιμίας και Παναγυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμνη τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πείνεις ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία μου ταύτη και εν το Αγιον ημών ρητούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ο Αναστάσιμος, ο Άγγελος Ευώας σε ηχοπλάγιο του πρώτου, ο οποίος εκτελείται από τον Θρασίβουλο Στανίτσε. Πρόκειται για τον ιρμό της ενάτης οδής του γνωστού κανόνα Αναστάσεως ημέρα σε ήχο πρώτο, όπως ψάλλεται ως καταβασία. Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι στη χειρόγραφη παράδοση φέρεται μελοποιημένο και ως μάθημα της Παπαδικής από τον Παλάσιο και τον Αναστάσιο Ραψανιώτη, δεύτερο μισό 18ου αιώνα. Ως μέλος, ο καλοφωνικός αυτός ιρμός κινείται σε σταθερά, χαρμόσυνο και αναστάσιμο στην ουσία ηχόχρωμα, με έντεχνη πλοκή, ήπια και ανελικτικά ομαλή. Το ύφος παραπέμπει σε αρχαϊκότερες μουσικές φόρμες, αλλά με αισθητή την ανανεωτική πνοή κυρίως στη σύνθεση των φράσεων και στην επιμέρους ποικιλματική ανάπτυξη με τις δύο χρωματικές παρεκκλήσεις της λέξης «ηνέα» και «επισέ», οι οποίες και τονίζονται εντελώς ιδιαίτερα. Ένα μέλος και εδώ πρωτότυπο στην ουσία και από κάθε άποψη ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερμηνεία του Στανίτσα, η οποία αναδεικνύει λαμπρά τον σύνολο ηχοχρωματικό χαρακτήρα του μέλους, αλλά και τη χαρμόσυνη δύτητα και την αναστάσιμη εφροσύνη του ιρμού. Μια σπουδαία και εδώ ιστορική ερμηνεία.

Άλλος σειρμός του ίδιου ήχου από τον Πέτρο Μπερεκέτη είναι ο ωραιότατος «Χαίρε πύλη κυρίου» σε ήχο πλάγιο του πρώτου, ο οποίος ψάλεται και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, αλλά και από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Πρόκειται για εγκομιαστικό και επικλητικό θεοτοκείο, το οποίο έχει μελοποιηθεί και εδώ ως καλοφωνικό σειρμός. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι στην περίπτωση του ηρμού αυτού η έντεχνη ανάπτυξη του μέλους, αναλυτική και πλατιά, με πολλά και επαναλαμβανόμενα ρυθμικά και μελικά σχήματα. Χαρακτηριστική επίσης και η εκτενής και μοναδική χρωματική μετατροπία και θεώνων πρεσβεύουσα μη ελείπης, ενσωματωμένη τεχνικότατα στο σύνολο διατονικό μέλος. Ένας καλοφωνικός ηρμός σε ήπιο και εγκομιαστικό ύφος, περίτεχνο σε όλη του την έκταση και πρωτότυπος. Η ερμηνεία του Θρασίβουλου Στανίτσα είναι και στην περίπτωση αυτήν πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο αποδίδει λαμπρά τον αφαιρετικό και ουσιαστικό εγκομιαστικό παρακλητικό χαρακτήρα του ηρμού, αλλά τον τονίζει και εντελώς ιδιαίτερα με προσωπικά ερμηνευτικά ποικίλματα. Με βάθος και αίσθημα, με διαστηματική και χρωματική ακρίβεια, αρμόζοντα επίσης χρόνο και ρυθμό, υποβάλλει υποδειγματικά την αυθεντική ιστορική άποψη για την ερμηνεία των ειδικών αυτών μελών.

0: Αντίθετα, η ερμηνεία του Χαρίλαου Ταλιαδόρου, γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, είναι περισσότερο συγχρονική και νεωτερική. Ωστόσο, πλούσια και μεστή, με το ειδικό μάλιστα εύρος και βάθος του φωνητικού ιδιώματος, αποτυπώνει και αυτή σε έντεχνο προσωπικό ύφος το χαρμόσυνο και ιδιώσιμο διατονικό ηχόχρωμα του Ιρμού. Μια ερμηνεία η οποία υποδεικνύει έναν περισσότερο μεταπαραδοσιακό ερμηνευτικό τρόπο στα ειδικά αυτά μέλη από εκτελεστή ο οποίος ανήκει επίσης στην ίδια γνωστή γενεά των μεγάλων σύγχρονων παραδοσιακών ψαλτών.
1: Ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος γεννήθηκε το 1926 στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή του είναι από την Κόνιτσα της Υπήρου. Πτυχιούχος νομικών και οικονομικών επιστημών, μαθητής του πρωτοψάλτη Χριστοφόρου Κουτσουράδη και απόφυτος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Εθνικού Οδείου Αθηνών. Καθοριστική για την ψαλτική του εξέλιξη υπήρχε η συνάντησή του στη Θεσσαλονίκη το 1945 με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Ψάλτης από νεαρή ηλικία σε γνωστούς ναούς της Θεσσαλονίκης και πάνω από 50 χρόνια πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος της ζωής του. Έφερε το οφίκιο του άρχοντος πρωτοψάλτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως. Δίδαξε τη Βυζαντινή μουσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Μακεδονικό Οδείο και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Από τους πιο γνωστούς και πιο δραστικούς σύγχρονους ψάλτες του ελλαδικού χώρου, με πλουσιότατη ψαλτική δράση στο εσωτερικό και εξωτερικό. Κοιμήθηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Ο ηρμός στη συνέχεια, ο Μέγας προέγραψεν σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό, είναι ο πρώτος και μάλλον ο παλαιότερος από μια πλούσια σειρά, συνολικά 5 καλοφωνικών ηρμών του Μπερεκέτη, στον χαρακτηριστικό ήχο του πλαγιού Δευτέρου, ο οποίος εκτελείται εδώ και πάλι από τους Στρασίβουλο Στανίτσα και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Ως κείμενο πρόκειται επίσης για εγκομιαστικό θεοτοκείο με συμβολικούς για την Παναγία βιβλικούς από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα ποιητικούς χαρακτηρισμούς και το οποίο παραπέμπει στο άλλο ομόλογο «Άνωθεν οι προφήτε» και λαμπρό από κάθε άποψη θεοτοκείο. Ο σκαλοφωνικός ηρμός αναφέρεται στη χειρόγραφη παράδοση καταρχήν στο όνομα του Μπαλασίου με τη γενική ένδειξη «εκ του Γερμανού», επίσης ανώνυμος ήδη σε πρώιμη καταγραφή του 1682. Ως μέλος του Μπερεκέτη παρουσιάζει ξεχωριστή ιδιοτυπία και πρωτοτυπία. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι διαπλέκεται σε όλη τη μελική διαδρομή το αφετηριακό χρωματικό με ένα παράλληλο διατονικό ηχόχρωμα με συνεχείς εναλλάξεις μετατροπίες, από τις οποίες μάλιστα οι διατονικές χρησιμοποιούνται συνήθως στα υψίτονα μέρη, αλλά και αντιφωνικά επίσης σε χαμηλότονα. Ένα ευσύνοπτο αριστουργηματικό μέλος, το οποίο δείχνει και αυτό τη ριζοσπαστική συνθετική πρωτοτυπία του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού και συνθέτη. Την ηχοχρωματική αυτήν ιδιοτυπία, αλλά και το σύνολο ύφος και τον χαρακτήρα του ηρμού, αποδίδει εξαίρετα και η ερμηνεία του Στανίτσα, με ευστροφία, σταθερότητα, επίσης άκρα διαστηματική ακρίβεια και αριστοτεχνική μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο. Μια πρωτογενής ερμηνεία, η οποία αναδεικνύει και αυτή την αναντικατάστατη ιστορική σημασία του όλου ερμηνευτικού εγχειρήματος του Στανίτσα στα μέλη αυτά.

Αντίθετα, η ερμηνεία του Χαρίλαου Ταλιαδόρου, γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, είναι και εδώ η συγχρονική και νεωτερική μεταπαραδοσιακή, καθώς εκτός των άλλων οδεύει πρωτίστως κατά την εκφορά των φθόγκων και λιγότερο των μουσικών φράσεων. Χαρακτηριστικός επίσης παραμένει ο διασταλτικός τονισμός. Μια άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, διαφορετική από την καθαυτό ιστορική και κλασική, από έναν επίσης μεγάλο και γνωστό παραδοσιακό ψάλτη.

0: Ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν από τον Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον το 1983 και το 1985 και από τον Βασίλη Βουσινιώτη το 1984. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Ουλακέλης, Γιώργος Βαλής και Γιάννης Ισταμπούλογλου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα ευλογείτε.
6: Ο Κύριος.
5: Συνεχίζουμε την ανάλυση της δεύτερης ευχής στην ακολουθία του στεφανώματος και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το πώς σημαντικό είναι να αναπαύουμε ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές μας το λέτε αυτό. Θέλω να μιλούμε λίγο στο σημείο, στο αυτό το τεράστιο λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς, έτσι που φτάνει τα παιδιά μας να μην βλέπουν το σπίτι ως ζεστασιά, να μην αισθάνονται έτσι το καλό της πατρικής εστίας και να σου λέει να έρθει η ώρα να σηκωθούμε να φύγουμε, να ησυχάσουμε.
6: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό πολλές φορές, όταν μέσα στο σπίτι δεν επικρατεί αγάπη και ειρήνη και ομόνοια, τότε φυγαδεύεται και η ζεστασιά του σπιτιού και τα παιδιά πάνω απ' όλα δεν αναπαύονται στο σπίτι τους, διότι δεν αισθάνονται αυτά τα ευχάριστα αισθήματα. Και πολλές φορές μπορεί να μην το δείχνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά τα παιδιά μας το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τα παιδάκια καταλαβαίνουν εάν οι γονείς έχουν μεταξύ τους ειρήνη και αγάπη και ομόνοια και είναι χαρούμενοι. Μπορεί να μην το δείχνουν εξωτερικά, αλλά το καταλαβαίνουν τα παιδιά, διότι είναι δικά μας παιδιά, έχουν αισθήσεις. Το καταλαβαίνει η ψυχή τους.
5: Ακούμε από πνευματικούς που λένε όμως ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή άμα γίνει το παιδί 18 ή πάει στο πανεπιστήμιο, αφήστε να φύγει από το σπίτι ούτως ή αλλιώς.
6: Εντάξει, να φύγει, όχι γιατί βαρέθηκε το σπίτι του και συχάθηκε το σπίτι του και δεν νιώθει καμιά ανάπαυση στο σπίτι του. Να φύγει γιατί πρέπει να κάνει τη δική του φωλιά και να έχει πάντοτε καλές αναμνήσεις από το σπίτι του και να έχει καλές εικόνες και να ανατρέχει στις καλές εικόνες σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Σίγουρα θα κάνει τη δική του φωλιά. Αλλά δεν θα το φύγει από το σπίτι διότι βαρέθηκε το σπίτι και δεν θέλει να το ξαναδεί μπροστά του.
5: Πάντως αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και αυτό που είπατε, συχάθηκε το σπίτι του. Πώς μπορούν να το διορθώσουν οι γονείς από τη στιγμή που συμβαίνει πια?
6: Αν συμβαίνει, δύσκολα διορθώνεται. Τι να κάνουν πλέον? Ας σταματήσουν να συμβαίνει. Να δείξουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τη δυσκολία αυτή με την έμπραχτη μετάνοια.
5: Θα το καταλάβει το παιδί?
6: Εάν υπάρχει καλή διάθεση μετανοίας και προσκληθεί ο Θεός να διορθώσει τα δικά μας λάθη, τότε ο Θεός μπορεί να κάνει και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς.
5: Και ας είναι γέροντα τα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή σε αυτή την εφηβική ηλικία.
6: Σε αυτή την μεγαλύτερη ηλικία. Τουλάχιστον θα δουν τη μετάνοια μας και τη διόρθωση των λαθών μας.
5: Πάντως, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Είναι μια παρηγοριά, γιατί εδώ θυμάμαι πάντοτε αυτό το ότι ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός. Εμείς λέμε τώρα τα χάσαμε όλα, τελείως δεν προλαβαίνουμε να διορθώσουμε.
6: Μπορεί να διορθωθούν όλα και την τελευταία στιγμή. Αλλά δεν θα πηγαίνουμε με αυτόν τον λογισμό εμείς, διότι είναι πονηρός λογισμός. Εμείς θα λέμε ότι τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όχι αύριο, όχι μετά.
5: Και ας μην το σκέφτηκα ή ας έκανα το λάθος που έκανα.
6: Εντάξει, το έκανα. Δεν θα καθίσω να τραβώ τα μαλλιά μου πάνω στα ερείπια. Αλλά θα κοιτάξω πώς επί των ερείπιων θα διορθώσω τα υπάρχοντα.
5: Τώρα έγινε αυτή η ζημιά γιατί ουσιαστικά τα κούρασα τα παιδιά, ας το πούμε. Το ζευγάρι ήταν αλλού για αλλού και κούρασε τα παιδιά και τα παιδιά θέλουν να σκοθούν να φύγουν, να εξαφανιστούν. Πώς το συνδέεται αυτό με τον μοναχισμό? Υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο σημείο και ένας μοναχός? Το λέω για να πάρουμε ένα παράδειγμα από εκεί.
6: Αυτό είναι μια ευθύνη των γερόντων, και οι γέροντές μας ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, δηλαδή να παρέχουν πνευματικές ευκαιρίες τέτοιες σε μας, ώστε να αναποβόμαστε στην αδερφότητά μας, στο μοναστήρι μας, και χαλάρωνα καμιά φορά και ήδη το πρόγραμμα και την ένταση της μοναχικής πολιτείας, προκειμένου να μας δώσουν ευχάριστες και ωραίες στιγμές και εικόνες, ώστε και εμείς ως άνθρωποι σε μια ώρα δυσκολία να αναπολούμε εκείνες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε με τους αδερφούς μας. Εάν αυτό συμβαίνει στον μοναχισμό, πολύ περισσότερο στην οικογένεια. Πρέπει οι γονείς να φροντίζουν, να δίνονται στα παιδιά τέτοιες καλές εικόνες που να φυλάσσονται στο εικονοφυλάκιο της μνήμης των παιδιών και να ανατρέχουν τα παιδιά εκεί στις δύσκολες ώρες της δικής τους ζωής.
5: Πάντως ξαναλέω ότι δεν χάνεται η ελπίδα έστω και τελευταία στιγμή.
6: Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα, διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα.
5: Πώς γίνεται, έλεγε αυτό, το έχετε πει και αυτό, το Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αν δεν καταλαβαίνετε, δεν σας καταλαβαίνουν ή έχετε παράπονα, δεν σας καταλαβαίνει το παιδί σας, η γυναίκα σας κτλ. Να τα καταλάβετε εσείς. Ναι. Μας το έχετε πει πολλές φορές. Πώς γίνεται όμως να καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει, εφόσον ήδη κάνουμε παράπονο ότι δεν μας καταλαβαίνει?
6: Εάν καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν θα κάνουμε κανένα παράπονο πλέον. Θα καταλάβουμε ότι ο αδερφός έτσι σκέφτεται, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί. Αυτή είναι η λογική του λογική. Πρέπει εμείς να τον αποδεχθούμε και να σταματήσουμε να ζητούμε από τους άλλους να μας καταλάβουν. Εμείς να τους καταλάβουμε και τελειώσει η υπόθεση.
5: Τώρα, Γέροντα, όταν πραγματικά πάνω σε αυτό, έτσι, υπάρχει περίπτωση να παραπονιόμαστε ότι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν, υπάρχει περίπτωση τελικά να μην θέλουμε εμείς πραγματικά να τους καταλάβουμε τους άλλους?
6: Μα αυτό είναι δικό μας πρόβλημα τελικά. Αν το αναλύσουμε, θα δούμε ότι είναι δικό μας πρόβλημα, δική μας αδυναμία, δική μας ανικανότητα να μπορέσουμε να αποδεχθούμε τον αδερφό μας. Και θέλουμε να τον κάνουμε όπως είμαστε εμείς. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και γι' αυτό πάσχουμε. Ενώ όταν τον καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, τον αποδεχόμαστε όπως είναι, τον αγαπούμε και η αγάπη καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου ανθρώπου. Το βλέπουμε, ας πούμε, στα παιδιά μας. Πώς αγαπούμε τα παιδιά μας και ποτέ δεν τα ρίχνουμε τα παιδιά μας κάτω? Γιατί τα αγαπούμε. Το ίδιο πρέπει να μετρούμε και τους άλλους ανθρώπους με την αγάπη.
5: Τώρα, πάνω σε αυτό έχετε πει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί επειδή το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους, έχει γίνει πολύ μεγάλη παρεξήγηση πάνω σε αυτό. Όταν πια καταλαβαίνεις, ας το πούμε πνευματικά, ότι το πιάσε, έχεις ακούσει και κάποια πράγματα, σου είπε και ο πνευματικός σου, ότι ο άλλος, ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου, μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο και δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Λέτε εσείς ότι κατέβα εσύ σε αυτό το σημείο που είναι ο άλλος για να τον αναπαύσεις. Τελικά έτσι πρέπει να γίνει?
6: Μας το έδειξε ο Χριστός. Δεν έμεινε στον ουρανό και μας φωνάξει ανεβείτε όλοι εδώ. Ήρθε στη γη, έγινε νόμιος με εμάς άνθρωπος, μας έδειξε ο υψίστην οδόν αναβάσεως την ταπείνωση και έτσι μας ανέβασε πάνω. Εάν δεν γινόταν νόμιος με εμάς, δεν θα γινόταν η δική μας ανάβαση.
5: Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχει και περίπτωση να έρθει ο ένας από τους δύο και να πει, να κατέβει σε αυτό που λέτε, στο σημείο που μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει ο άλλος, αλλά να το θεωρεί υποτιμητικό, δηλαδή να λέει ότι, ξέρεις, ο καημένος μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Και γίνεται πια εγωιστικό ή γίνεται μια καταφρόνηση, και ειδικά όταν γίνεται γυναίκα, γίνεται χάος μετά.
6: Εάν δεν το κάνει από αγάπη, τότε θα το κάνει με τρόπο άτσαλο. Θα το κάνει με τρόπο που θα πληγώσει, δεν θα βοηθήσει. Εάν είναι από αγάπη που θα το κάνει, βλέπετε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό τι είπε? Κύριε, άφεσαι αυτή, σου γαρίδα συντυπιούσε. Δεν είπε Θεέ μου, συγχώρεσαι, είναι παλιά άνθρωποι, είναι κακούργοι, είναι ξέρω εγώ αξιοκατάκριτοι. Αλλά τους δικαιολόγησε σαν καλός πατέρας. Δεν τους κατέκρινε, δεν τους είπε κάτι υποτιμητικό. Είπε δεν ξέρουν τι κάνουν. Ξέραν τι κάναν, πολύ καλά ξέραν. Αλλά ο Θεός σαν πατέρας μας έδωσε εμάς το μέτρο της αγάπης.
5: Αυτό τώρα, αν πληγωθεί, ας το πούμε, η σύζυγος από αυτή την αντιμετώπιση ή την αδιακρισία, εγώ θα έλεγα καλύτερα, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λέξη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μετά εκείνη τον σύζυγό της?
6: Εάν ένας εκ των δύο για την αγάπη του Θεού συγκαταβαίνει και ταπεινώνεται για την αγάπη του αδερφού του, τότε λειτουργεί και ο πνευματικός νόμος και πληροφορεί τον άλλον άνθρωπο και γίνεται μια πραότητα, μια έτσι ειρήνη πλέον στους ανθρώπους αυτούς. Βοηθάει και ο Θεός.
5: Μπορεί να γίνει όμως και το αντίθετο, να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος γιατί βλέπει ότι ο άλλος τελικά την υποτιμά δηλαδή.
6: Εάν δεν δέχεται ο άλλος αυτήν την καλή διάθεση που έχει, τότε εντάξει, τα πράγματα εξελίσσονται όπως μπορεί να εξελιχθούν. Αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
5: Τώρα μέσα στο γάμο, πάνω σε αυτό, όταν ένας από τους δύο έχει κάποια όρια αντιλήψεως, είναι πραγματικά, συγγνώμη θα το πω τη φράση, αλλά είναι λειψός. Όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα και είναι μέχρι σε ένα σημείο.
6: Μα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε όλα. Όλοι είμαστε σχετικά λείψοι. Διότι δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε περιορισμένες και ικανότητες και αντιλήψεις. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δεν έχει κανένα που είναι τέλειος στην απόλυτη έννοια του τελείου. Άρα είμαστε άνθρωποι.
5: Και εκεί περισσότερο στα πνευματικά πράγματα, παίρνω ένα παράδειγμα, η σύζυγος για κάποιους λόγους, έτσι πως έχει μεγαλώσει, γιατί έχει αγάπη, δεν ξέρω, ας το πούμε ότι τα πιάνει, το λέω πολύ απλά, περισσότερο τα πνευματικά πράγματα. Ο σύζυγος δεν τα πιάνει και τον θεωρεί λίγο κακομοίρη πνευματικά, τον λυπάται, τον υποτιμά που δεν τα πιάνει. Εκεί τι γίνεται?
6: Αυτό δεν είναι καλή στάση. Αυτό σημαίνει ότι και ο άλλος άνθρωπος δεν βλέπει με υγιή τρόπο τον αδερφόν του. Δεν βλέπεις τον άλλο σαν κακομοίρη, σαν λειψό, σαν αδύνατο. Τον εαυτό σου βλέπεις κακομοίρη, τον εαυτό σου βλέπεις λειψό και αδύνατο και ο αδερφός σου είναι ο αδερφός σου, που είναι, ας πούμε, ό,τι καλύτερο έχεις απέναντί σου. Δεν τον βλέπεις ως κακομοίρη. Άμα το δεις έτσι, αξιολύπητο και αξιοθρήνητο, ήδη κατάστρεψες τη σχέση σου.
5: Και δεν προδίδεσαι, γέροντα?
6: Σίγουρα, ό,τι έχουμε μέσα μας το βγάζουμε και απ' έξω μας, συνήθως.
5: Και αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά τι είναι? Φαίνεται ότι στέκεσαι στραβώς απέναντι σε αυτό που θεωρείς, ας το πούμε στη γυναίκα σου, που θεωρείς ότι είναι υποδιέστερη σε αυτά μετά από σένα. Πείτε μας λίγο αυτό το ωραίο που σας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, το άκουσα μια ομιλία που είπατε, ότι τοποθετήσου εσύ σωστά απέναντι στον άνθρωπό σου.
6: Ακριβώς, αυτό που έλεγαν οι πατέρες όλοι. Δηλαδή από σένα εξαρτάται πώς αποδέχεσαι και συνεργάζεσαι και συνδιάγεις με τον αδερφό σου, από σένα. Δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, εσύ να τοποθετηθείς σωστά. Και αν ο άλλος είναι δύσκολα, αλλά εσύ όμως τοποθετηθείς σωστά απέναντί του, τότε μπορείς να τον βοηθήσεις και εκείνο να γίνει πολύ καλύτερος. Λέει ένα ωραίο παράδειγμα στο γεροντικό για τον Αββά Μακάριο, νομίζω, ο οποίος έλεγε στους αδερφούς όταν είχαν δύσκολες περιπτώσεις υποτακτικών τους, τον έπαιρναν κοντά του. Και αυτός με την αγάπη του και την πραότητά του και την ταπείνωσή του τους βοηθούσε και γινόντουσαν καλά οι άνθρωποι. Ο τρόπος ο καλός κάνει και τον κακόν καλό.
5: Και αυτό που είπατε ότι κάνει τον κακό καλό, πληροφορείται ο άλλος, ενώ πες ότι αυτό είναι ότι ο λειψός στο σημείο αυτό είναι η σύζυγος και αυτός που δεν έχει τη διάκριση είναι ο άνδρας. Πληροφορείται η σύζυγος ότι πραγματικά τη σέβεται?
6: Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος λειτουργεί για την αγάπη του Θεού και ταπεινώνεται ιδιαίτερα για την αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός πληροφορεί τις καρδίες των άλλων ανθρώπων. Και σαρακινών καρδίων ο Θεός πληροφορεί, λένε οι πατέρες. Και πολύ ωραία το τονίζει ο Άγιος Πορφύριος αυτό το πράγμα. Λέει, αν εσύ είσαι ευλαβής, υποτίθεται βέβαια, και ελέγχεις τον άλλον άνθρωπο, τότε γίνεται ζημιά. Ενώ αν εσύ προσεύχεις τον αδερφό σου με αγάπη και πόνο, καταλαβαίνει και ο άλλος και βοηθιέται πραγματικά. Δηλαδή, και ο άλλος άνθρωπος δεν είναι θηρίο. Άνθρωπος είναι. Ο Γέροντας μας το έλεγε συχνά. Δεν είναι δαίμονας, λέει. Άνθρωπος είναι. Δείξε του αγάπη, δείξε του καλοσύνη και θα συγκινηθεί, θα καταλάβει κάτι περισσότερο. Υπάρχει ένα τρόπο που μπορεί να τον πιάσει.
5: Πώς γίνεται τώρα ο άλλος, ενώ ο άλλος αυτός που είναι αδιάκριτος στη σχέση, και γίνεται πραγματικά δαίμονας και δεν βλέπει, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος, εντάξει, είναι σε κατώτερο επίπεδο, αλλά γίνεσαι εσύ δαίμονας αντί να τον βοηθήσεις?
6: Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε στην πνευματική κατάσταση που πρέπει να είμαστε. Είναι και δική μας αδυναμία. Το ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδερφό μας και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύζυγό μας, πρέπει να το πάρουμε πάνω μας, ότι εγώ φταίω. Εγώ αν ήμουν καλός και αν ήμουν άγιος και αν ήμουν τέλειος και αν ήμουν όπως με θέλει ο Θεός, θα βοηθούσα τον σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου. Το ότι δεν βοηθιέται το άλλο μέλος σημαίνει ότι φταίω και εγώ. Δεν λέω ότι δεν φταίει και εκείνος. Αν φταίει εκείνος, είναι δικό μου το πρόβλημα. Δεν με απασχολεί εμένα. Αλλά εγώ λέω ότι εγώ έχω ευθύνη, διότι δεν μπόρεσα να αναπαύσω τον αδελφό μου. Και λέγοντας αυτό το πράγμα, ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και προσευχόμαστε με πόνο και με αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
7: Τώρα, βέβαια, έτσι που σας ακούω, αν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είναι στην εκκλησία και είναι έξω από αυτή την κατάσταση και βλέπει αυτή την κατάσταση που συμβαίνει, σε ένα φιλικό ζευγάρι, ας πούμε έτσι, τελικά είναι πνευματικό αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε, του αδιάκριτου μέλους, ή είναι ψυχολογικό? Δηλαδή, πρέπει να μην είναι στα καλά του άνθρωπος για να συμπεριφέρεται έτσι?
6: Εντάξει, είναι όλα μέσα. Και τα ψυχολογικά μας και τα πνευματικά. Αλλά όπως και αν είναι το πράγμα, πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη βοηθά τον άλλον άνθρωπο. Η αγάπη είναι βάλσαμο. Και έρχεται όλος που το καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος. Έχω δει ανθρώπους που πέρασαν πολλά χρόνια μέσα στην ταλαιπωρία του άλλου μέλους της υγείας, αλλά κάποια στιγμή η αγάπη ενίκησε.
7: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα πάνω σε αυτό που λέτε, ότι να μπορέσουμε, μάλλον πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, σε εισαγωγικά τη λέω, αλλά αυτή είναι η λέξη, τη μειονεξία ή την έλλειψη αντίληψη σε κάποια πράγματα που βλέπουμε στον σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας, προς ωφέλεια του χαρακτήρα του δικού μας όμως?
6: Εάν καταλάβουμε ότι ο σύζυγος

0: Αλλά να γίνεται αυτά μεταξύ αντρός και γυναικός. Τι γίνεται αυτό, τι γίνεται μετά με τα παιδιά.
1: Όλα χρειάζονται διάκριση. Και σκοπός του κάθε πράξεως που κάνουμε είναι να γίνεται ωφέλεια στον άλλον άνθρωπο και να είναι κατά Θεόν. Οπότε ο καλός γονιός και ο πατέρας και η μητέρα θα δει τι πραγματικά βοηθά το παιδί του. Το βοηθά μια αυστηρότητα, θα κάνει αυστηρότητα. Το βοηθά μια επίκεια, θα κάνει επίκεια. Θα αποβλέπει όχι στην δική του ικανοποίηση, ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμαι ότι έγινε το δικό μου σαν γονιός, αλλά στο τι αναπαύει το παιδί μου. Τι βοηθά πραγματικά το παιδί μου. Όχι τι τον αναπαύει πρόσκαιρα, αλλά τον βλάφτει στη συνέχεια.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά όμως το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά όταν και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αυτή τη διάκριση και ας θέλουμε να κάνουμε το καλό. Έτσι, λες τώρα τελικά έπρεπε να μιλήσω ή δεν έπρεπε να μιλήσω. Τελικά ότι δεν ήμουν αυστηρός, μπορείς αυτά πληρώνω σήμερα και με συγχαίρετε και δεν σηκωθεί να φύγει.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνουμε λάθη. Όταν τα λάθη μας δεν είναι εκούσια και εσκεμμένα και εμψυχρό, όπως λέμε, αλλά είναι μέσα στην ανθρώπινη μας υπόσταση, σίγουρα κάνουμε λάθη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα κάνουμε όλα λάθαστα, αλλά ταπεινωνόμαστε και ζητάμε από τον Θεό να καλύψει τα λάθη μας.
0: Τώρα προς ωφέλειά μας, έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε συναντήσει στην πορεία σας ανθρώπους που ήταν παντρεμένοι με δαίμονες, το λέω ακριβώς όπως μας το είπατε, άνδρες και γυναίκες, και φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής. Δώστε μας κάποια παράδειγμα να το καταλάβουμε αυτό.
1: Ας πούμε στην καλογερική ζωή, ο παπά Εφραίμ, ο Άγιος Κοτουνακιώτης, είχε για γέροντα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο άνθρωπο. Αυτός ο γέροντας τον έκανε Άγιο. Αν δεν ήταν ο γέροντάς του, ίσως να μην γίνονταν Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης και να είναι στήλος της Εκκλησίας σήμερα. Βέβαια δεν δικαιολογείται ο γέροντας να κάνει αυτήν την όλη την αδιάκριτη ζωή, αλλά και ο Άγιος αξιοποίησε πνευματικά την περίσταση, δεν τα έβαλε με τον εαυτό του, με τη ζωή του, με τις περιστάσεις του, την αξιοποίησε πνευματικά και έφτασε στα μέτρα τα μεγάλα που έφτασε. Και όσες φορές μας έλεγε λειτουργούσε ανθρώπινα και κουραζόταν και δυσανασχετούσε και σκεφτόταν άνθρωποι να φύγω, να αλλάξω γέροντα, αμέσως ο Θεός τον εγκατέλειπε. Τον εγκατέλειπε η χάρις. Που σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει τον δικό σου αγώνα, όχι τον άλλον άνθρωπο. Τι κάνεις εσύ. Ο άλλος αν είναι κακός, αν είναι καλός, μπορεί να είναι και άγιος, μπορεί να είναι και αμαρτωλός. Είναι δικό του θέμα. Εσύ τι κάνεις. Εσύ έναν άγιον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, τον αξιοποιείς πνευματικά. Ή έναν δύσκολο άνθρωπο να αξιοποιήσει πνευματικά. Αυτό έχει το ερώτημα σε σένα.
0: Βέβαια, τώρα θα έρθει ο άλλος που θα μας ακούσει και θα πει, και εγώ το λέω τώρα έτσι, έτσι όπως το ακούω, που το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε, δηλαδή είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου, αλλά αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο γέροντας, ο Άγιος Εφραίμ, ήταν αυτός που ήταν. Δηλαδή, μιλάμε ότι καταλάβαινε πραγματικά τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει και την υπομονή κτλ. Και έτσι αγίας, όπως είπατε. Στον κόσμο όμως, σε μια οικογένεια μέσα, πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό. Το ρωτάμε όλοι αυτό.
1: Εάν έχουμε σωστές βάσεις και σωστή λογική θα το κάνουμε. Διότι έχω δει και στον κόσμο ανθρώπους που έκαναν τεράστια ανυπομονή και πολύ αγάπη και έφτασα σε μέτρα όμοια με τον γέροντα Εφραίμ. Και στον κόσμο υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν είναι φανεροί. Είναι και κρυμμένοι, σαν τα μαργαριτάρια τα κρυμμένα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά ήρωες πίστεως και ήρωες προσευχής.
0: Πάντως, πείτε μας λίγο, τι σημαίνει αυτά τα μεγάλα μέτρα αρετής στον κόσμο που έχετε δει εσείς προσωπικά που φτάνουν στην αγιότητα του Αγίου Εφραίμ.
1: Μέτρα προσευχής πάνω απ' όλα, μέτρα αγάπης, μέτρα τελειότητας. Βλέπεις τον άνθρωπο που γίνεται τέλειος σε Χριστό άνθρωπος. Έχει μια τελειότητα στη ζωή του, στη σκέψη του, στη συμπεριφορά του, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον εξουδετερώνει, δεν τον εκλεβάζει, δεν τον υποτιμά, αλλά τον βλέπει ως εικόνα Θεού. Και δεν βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν δήμιο, αλλά σαν αδερφόν του. Γίνεται ο ίδιος με τον εαυτόν του, ως σε αυτόν, που λέει το Ευαγγέλιο.
0: Τώρα δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω για όλα αυτά που είπατε τώρα, αλλά ας μείνω σε αυτό έτσι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει ότι μετά από μια τέτοια κατάσταση μεγάλης αρετής να φτάσει σε μέτρα προσευχής ένας λαϊκός άνθρωπος. Για σας που είστε καλόγερος, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή η προσευχή έρχεται σαν από

0: από απόσταγμα και αποτέλεσμα της όλης αυτής της πνευματικής εργασίας που κάνει ο άνθρωπος. Η καρδία αποκτά δύναμη πνευματική, αποκτά χάρη πνευματική και έχει παρησία στον Θεό. Και έχει εμπειρίες πνευματικές τέτοιες που του δίνει ο Θεός για να μπορέσει να βαδίσει τον δρόμο του. Διότι δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά. Και όταν δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά, έχει θεϊκή παρηγοριά.
1: Και αυτά τα βλέπετε εσείς στο εξομολογητήριο γύρω, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έφτασε μετά από όλη αυτή τη δυσκολία σε μέτρα προσευχής.
0: Κυρίως στο εξομολογητήριο που βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούμε χρόνια και ξέρουμε τον αγώνα τους και τη δυσκολία τους και τον κόπο τους και βλέπουμε πόση χάρη συνεργεί στις ψυχές τους.
1: Αυτή είναι η παρηγορία και για εσάς, γέροντα.
0: Σίγουρα, παρηγορία και έλεγχος, διότι εμείς δεν κάνουμε τα ίδια.
1: Τώρα, είναι δυνατόν να αισθανόμαστε πραγματικά ότι έχουμε άλλα συναισθήματα μέσα μας, λέω τώρα σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν με τον άλλον, έτσι, αλλά η εικόνα που βγάζουμε προς το διπλανό μας να είναι άσχημη, να γινόμαστε τύρανοι, αλλά μέσα να μην είμαστε έτσι ή να νιώθουμε ότι δεν είμαστε έτσι.
0: Μπορεί να συμβεί και αυτό, διότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν σωστά. Έχουν αγάπη, αλλά δεν ξέρουν να την εκδηλώσουν, την εκδηλώνουν με λάθος τρόπο. Με ειρωνία, με σκοπτικό τρόπο. Και αυτό είναι καλό να το μάθουμε. Δηλαδή να μάθουμε, αφού αγαπούμε τον αδερφό μας, γιατί να τον ειρωνευτώ, γιατί να τον μειώσω, γιατί να τον υποτιμήσω. Να μάθω να εκφράζομαι σωστά. Να μάθω να προσέχω τη συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τις σκέψεις μου. Τον τρόπο που αντιμετωπίζω τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι ανάμεσά μας που το βλέπουμε συχνά. Και κυρίως όσον αφορά συνήθως τη σχέση των γονιών προς τα παιδιά τους. Ενώ αγαπούν τα παιδιά τους, δεν τους λένε μια κουβέντα καλή. Πάντοτε τους λένε εντάξει, καλό είσαι, αλλά θα γινώσουν και καλύτερο. Καλά έκαμε, αλλά θα μπορούσε να κάνει και καλύτερο. Αυτό το αλλά είναι σαν το πιπέρι μέσα στο φαγητό που το κάνει αψί, το κάνει δύσκολο. Πες του καλά έκαμε, μην του βάλεις και το αλλά μέσα. Που το παιδάκι του δίνεις μια αγκαλιά αλλά και μια γροθιά από πάνω. Και το κάναμε εμείς οι μεγαλύτεροι, να το προσέξουμε. Δηλαδή όταν οι άλλοι άνθρωποι μας λένε ότι με πληγώνεις με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, με μειώνεις, με στενοχωρείς, δεν πρέπει να λέμε ότι μα εγώ τον αγαπώ, δεν έκανα τίποτα. Ας σκεφτείς ότι εντάξει τον αγαπάς, είναι δεδομένο. Αλλά μήπως ο τρόπος που εκδηλώνεσαι είναι τραυματικός. Και εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, μπορεί να μην το αισθάνεσαι, αλλά για τον άλλον είναι τραυματικός. Και κριτήριο είναι ο αδερφός σου, δεν είσαι εσύ το κριτήριο.
1: Βέβαια, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αν πραγματικά αισθάνεσαι μέσα σου την αγάπη αυτή, δηλαδή ας το πούμε ότι έχεις αυτή την αγάπη και λες, παιδί μου, εγώ έχω αυτή την αγάπη μέσα μου, μα είναι δυνατόν να είσαι τύραννος μετά στον άλλον, δηλαδή να μην είσαι καλός επικοινωνιακά.
0: Ο γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ένα παράδειγμα, έτσι λίγο κωμικό. Λέει, αυτός μοιάζει με ένα γαϊδούρι που μπήκε σε ένα λεωπολείο και από τη χαρά του άρχισε να χορεύει και τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά εκεί μέσα. Βέβαια το γαϊδούρι το καημένο από χαρά το έκαμε. Ήθελε να δείξει τον ενθουσιασμό του, αλλά τα έκανε θρύψαλα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε και σωστά.
1: Πώς διορθώνεται αυτό τώρα, γέροντα?
0: Να ακούμε τους άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι άνθρωποι, είτε καλά είτε κακά, είτε ευτυχώς είτε δυστυχώς, είτε από διακρισία είτε από ευδιακρισία, πολλές φορές μας ελέγχουν. Μας λένε ότι με πλήγωσες, με πρόσβαλες, δεν μου συμπεριφέρθηκες καλά. Εμείς αντί να λέμε ότι αυτός είναι ο παράξενος, εγώ καλά τα είπα και δεν έχω τίποτε, να λέμε κι εμείς πράγματι μήπως όντως ο αδελφός έχει δίκαιο, μήπως εγώ μπορεί να έχω καλά αισθήματα για τον άλλο, αλλά συμπεριφέρομαι άσχημα. Έχω κακόν τρόπο. Μπορεί να συμβεί αυτό και στους πνευματικούς ανθρώπους ακόμα.
1: Έχετε, για να τελειώσουμε, έχει συναντήσει περιπτώσεις αγιασμένων ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, που να έχουν όμως αγιασμένοι άνθρωποι, αλλά να έχουν σοβαρότατο πρόβλημα επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Δηλαδή με τον τρόπο τους, κυριολεκτικά να τους κάνε τον άλλον. Ενώ ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η αγιασμένη μορφή.
0: Εάν είναι όντως άγιοι, δεν παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα, δεν είναι ταπεινοί. Και μπορεί να προσβάλλουν τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο δικό τους, αλλά επειδή έχουν ταπείνωση και αγάπη, το δέχεται ο άλλος με πολύ έτσι θετικό τρόπο. Αλλά αν είναι εμπαθής η κίνηση, τότε πληγώνει τον άλλον άνθρωπο πράγματι.
1: Μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά τελικά να πνίγεται ο άλλος και να μην μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό το μεγάλο πράγμα που νιώθει μέσα του και να κάνει ζημιά.
0: Εννοείται να έχει καλά αισθήματα.
1: Να έχει καλά αισθήματα, να έχει αγάπη. Αυτό που λέτε.
0: Μπορεί να έχει αγάπη πραγματικά.
1: Να είναι αγιασμένη μορφή, αλλά μην
0: αλλά
1: το εξωτερικεύσει.
0: Να μην μπορεί να το εξωτερικεύσει. Είναι και αυτό ένας αγώνας. Λέει κάπου το γεροντικό, δίδαξον το στόμα σου, λέγειν α, έχει η καρδία σου. Δηλαδή μάθει το στόμα σου να λέει αυτά που έχει η καρδιά σου. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, θέλει να του πεις ότι σε αγαπώ, σε σκέφτομαι, παιδάκι μου, χρυσό μου παιδί. Πες τα, μη φοβάσαι. Δεν κάνεις το άλλο, δεν σε σκέφτομαι καθόλου, δεν σε θυμάμαι, είσαι ξέρω εγώ ανόητος, είσαι βλάκας, είσαι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Να μάθει το στόμα να λέει αυτά που έχει η καρδία μας, τα καλά. Όπως και να μάθει να μην λέει τα κακά. Διότι και το αντίθετο μπορεί να συμβεί.
1: Πολύ μας βοηθήσατε σήμερα, Γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ό,τι καλόν. Σήμερα κάτι πολύ γλυκό. Δεν θα το έλεγα συναισθηματικό, θα το έλεγα πολύ γλυκό. Κάτι όμως που αγκαλιάζει και το νου και την καρδιά. Και αυτό είναι ο ποιητικός λόγος. Βέβαια, όχι έτσι γενικά και αφηρημένα. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που τα φέρνει έτσι η ζωή, να είναι η μοίρα τους, να είναι η θεία πρόνοια. Τους τοποθετεί την συγκεκριμένη, την κατάλληλη στιγμή για να στερεώσουν πολλούς ανθρώπους, για να αναθρέψουν γενιές. Έτσι εγώ έχω καταγράψει μέσα μου τον μεγάλο ποιητή Γάμα Βερίτη, και το γάμα θα το εξηγήσουμε μετά. Όλη μου η ανατροφή, όλη μου η θρησκευτική ανατροφή πέρασε μέσα από τον λόγο του, τον ποιητικό του λόγο. Δεν τον ήξερα, έμαθα πολύ αργότερα γι' αυτόν. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι ότι η στίχη του, όλη του ανεξαιρέτως η στίχη, κάθε φορά που έμπαιναν στην ψυχή μου, την γλύκαιναν. Τη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είναι ο δικός μου χρόνος διαμόρφωσης, αυτό που ονομάζεται θρησκευτική συνείδηση και θρησκευτικότητα, αυτό που ονομάζεται κατήχηση ήταν αρκετά στημένο, αρκετά θα έλεγα διδακτικό. Ήταν πιο πολύ ένα μάθημα. Είτε στο κατηχητικό εντός του ναού, είτε στα θρησκευτικά στο σχολείο, ο θρησκευτικός λόγος ήταν σκληρός, ακριβής, στόχευε περισσότερο στο νου. Το συναίσθημα μπορεί και να θεωρείται λιγάκι άσκοπο, μερικές φορές και ασύμβατο με μια σωστή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μέσα σε αυτό το στεγανό σύστημα, σε αυτή την λιγάκι στεγανή ατμόσφαιρα, μια ρογμή. Αυτά τα μικρά ποίηματα, τετράστιχα τα περισσότερα, του ανθρώπου αυτού, που μπόρεσε και έβαλε μεγάλες αλήθειες, έχει άλλωστε και ένα υπέροχο ποίημα τέτοιο, «Μεγάλες αλήθειες», αργότερα το μελοποίησε η Ειρήνη Οικονομοπούλη, μεγάλη συνθέτρια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες αλήθειες δεν μείναν μόνο στο νου, πήγαν και στην καρδιά. Ήταν η πρώτη μου υποψία ότι η τέχνη μπορεί να κάνει την γνώση καρδιακή υπόθεση. Και αυτή την πρώτη αλήθεια μου την επιβεβαίωσε όλη η ζωή μου στη συνέχεια. Με κάποια έννοια, ο ποιητής Γάμα Βερίτης με ανέθρεψε. Δεν θα είχα λοιπόν την ευκαιρία, καθώς έχω τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τον ανιψιό του, τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον οποίο η ζωή πήγε σε άλλα χωράφια, είναι γιατρός, χειρουργός, ουρολόγος, είναι πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας, αλλά σήμερα είναι εδώ σαν ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ποιητή, στην οποία μεγάλη οικογένεια, έτσι όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως, ουσιαστικά ανήκουμε όλοι εκείνης της γενιάς. Κύριε Γκιάλα, να σας καλωσορίσω και εκ των προτέρων σας παρακαλώ να συγχωρέσετε λιγάκι τη συναισθηματική φόρτιση. Δεν υπήρχε σε αυτά που είπα ούτε ένας λόγος μη ακριβής. Αυτά συγκρατώ και μετά από αρκετά χρόνια τα συγκρατώ. Ανοίγω ακόμα βιβλία, είναι διάσπαρτος ο λόγος του σε πολλά έντυπα της εποχής εκείνης. Στο διαδίκτυο έχει αρκετά. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς. Αργότερα, η ανάμιξή μου με τη μουσική με οδήγησε κάποια στιγμή και στο ποιητικό του έργο που μελοποιήθηκε, όπως το θέμα της, του ωραίου του έργου για τη Θεία Κοινωνία. Πάντως, είναι από εκείνες τις εμπειρίες που όταν αγριέψει η ζωή, τις χρησιμοποιείς σαν τα άλμπουμ των οικογενειακών φωτογραφιών που τα ξεφυλίζεις για να πάρεις δύναμη και έτσι λίγο ηρεμία. Και μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, τα καρδιακά άλμπουμ, ο Βερίτης είναι εκεί. Είπα κάτι προηγουμένως για το γάμα Βερίτης. Αλέξανδρος Γκιάλας ήταν το κανονικό το όνομα.
2: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ιδιαιτέρως.
2: Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Γκιάλας, τρίτο παιδί του παππού, από τα 7 που είχε. Ένα από το περιγράφει ο πατέρας μου, πολύ έξυπνο παιδί. Μπήκε στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 16,5 χρονών, όντας αριστούχος όλες τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Χίου. Το γάμα Βερίτης. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός, έχοντας να αντιμετωπίσει τη δουλειά, ήταν δάσκαλος και ιερέας. Τον έκανε ιερέα ο Μητροπολίτης Χίου το 1909 για να μην πάει στον τουρκικό στρατό. Τότε η Χίος ήταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε το κόλπο σε εισαγωγικά ήταν τους δασκάλους, τους κάναν ιερείς και γλιτώναν τη στράτευση. Οπότε ο παππούς, όντας δάσκαλος και ιερέας, είχε πολύ δύσκολο ωράριο, λειτουργία και διδασκαλία στο γυμνάσιο της Χίου. 7 παιδιά, 2 παππούδες, σύζυγο, όλοι σε ένα σπίτι εκείνης της εποχής, στην Χίο του 1920. Οπότε το να τολμήσει κάποιος να του πει ότι θα γράψω ποιήματα, θα ασχοληθώ με την ποιήση, έστω και τη θρησκευτική, φάνταζε εξωπραγματικό. Οπότε προτίμησε ένα ψευδώνυμο.
1: Ήταν από τότε.
2: Το γάμα Βερίτης ήταν το δεύτερο ψευδώνυμο του. Το πρώτο ήταν Αλέκος Πέτασος. Πέτασος είναι ένα βουνό απέναντι από το χωριό που γεννήθηκε, την Ελλάδα. Και από εκεί ορμόμενος είχε πάρει αυτό το ψευδώνυμο Αλέκος Πέτασος. Το οποίο αργότερα μετεξέλιξε σε γάμα Βερίτης. Το γάμα έχει μείνει άγνωστο πώς προέκυψε. Ακόμα και ο πατέρας μου, που λόγω ηλικίας ήταν πιο από τους κοντινούς του αδελφούς και ο μόνος που έζησε τον έζησε λίγο περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο ήταν μεγαλύτεροι και έφυγαν και από το μέτωπο του Ιταλικού, του Ελληνοαλβανικού μετόπου. Οπότε ο πατέρας μου τον έζησε λίγο περισσότερο μένοντας στοιχείο. Ποτέ δεν του εξήγησε πώς προέκυψε το γάμα Βερίτης, όπως και το Βερίτης. Άλλοι λένε το Veritas, την αλήθεια το λατινικό, ούτε αυτό μπόρεσε ποτέ ο πατέρας μου του εκμεύσει το μυστικό.
1: Ναι. Δηλαδή έγραφε ποίηση με το όνομα αυτό εν αγνία του πατέρα του.
2: Ναι. Έχοντας δημοσιεύσει ήδη από το πρώτο γυμνασίου, μικρό περιοδικό στο γυμνάσιο, φανταστείτε τότε τι εποχές μιλάμε, κρυφά, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο λογοτέχνη Χιώτη, τον Μουτάφη, και το Φώτη τον Αγγουλέ, μετέπειτα αρκετά διάσημο Χιώτη ποιητή. Κρυφά δημοσίευαν αυτά τα ποιηματάκια τους.
1: Στον τοπικό τύπο εκεί.
2: Στον τοπικό τύπο, ναι. Στην αρχή ξεκίνησε μια γυμνασιακή εφημεριδούλα, η οποία μετεξελίχθησε λίγο πιο επίσημη, αν μπορούμε να το πούμε, εκείνη την εποχή.
1: Ο λόγος του τότε, δεν έχω εικόνα αυτών των ποιημάτων, ο λόγος του από τότε ήταν τόσο ακριβής, λιτός, δωρικός και τόσο γεμάτο συνέστημα.
2: Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και τώρα που μετά τον θάνατο του πατέρα μου βρήκα και ανέκδοτα ποιήματά του το 1927-32, είναι εντυπωσιακά αυτός ο δωρικός και τύπος γραφής και ποιήματος και αυτή η στιχομυθία, πως ναι, οι στίχοι πως έρχονται και ταιριάζουν
1: απόλυτα, με απόλυτη ακρίβεια.
2: Φαίνεται από τα πρώτα βήματά του υπήρχε αυτό το χάρισμα, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίνει και ο πατέρας μου πολλές φορές, ότι τον πείραζε και του λέει «Αλέκο, θα μου γράψει ένα ποιηματάκι». Έφευγε για 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στο περιβόλι, γιατί το σπίτι είχε μεγάλα περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιά, στοιχείο, και σε 20 λεπτά του είχε φέρει ποίημα.
1: Ναι. Έμεινε πόσο στοιχείο?
2: Στοιχείο έμεινε από το 1915 που γεννήθηκε μέχρι το 1930 που μπήκε στη θεολογική σχολή.
1: Και κατόπιν ερχόμενος εδώ μπλέκεται μετά στις όμορφες αυτές τις συντροφιές της ζωής.
2: Ερχόμενος
1: αυτή
2: εδώ.
1: Ήταν η πρώτη του, ας πούμε, ανάμειξη στα των χριστιανικών οργανώσεων.
2: Όχι. Η πρώτη του ανάμειξη ήταν από παιδάκι 5 χρονών, όταν τον παππού δεν υπήρχε ημέρα που λειτουργίας που δεν συμμετείχε ο Αλέξανδρος, είτε ως παπαδάκι στο ιερό, είτε ως ψάλτης είτε ως αναγνώστης. Τα βιώματά του, όπως τα αναφέρει, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ήταν από πολύ μικρή ηλικία, γιατί όλη η οικογένεια ήταν προσανατολισμένη στην εκκλησία, λόγω του πατέρα. Οπότε τα βιώματα ήταν από πολύ μικρό, αυτά προς την χριστιανική πίστη. Το μπλέξιμο, μπορώ να πω, μάλλον αυτή η προσχώρησή του στην αδελφότητα της θεολόγων της ζωής, έγινε από τον πατέρα του, τον παππού μου, ο οποίος, φέρνοντας ένα επαρχιοτόπουλο στην Αθήνα του 1930, έπρεπε κάπου να το εμπιστευτεί. Οπότε θεώρησε ότι η αδελφότης της ζωής, των θεολόγων της ζωής, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του δώσει του μικρού Αλέξανδρου, και από άποψη στέγης και από άποψη εργασίας. Οπότε φάνταζε σαν την ιδανική ευκαιρία να του δώσει εκεί.
1: Α, εργαζόταν κιόλας εδώ. Ναι. Εργαζόταν.
2: Και φοιτούσε.
1: Ναι. Τι ξέρουμε για τις εντυπώσεις του από αυτήν την επαφή? Το ρωτάω διότι είναι αυτό που είπα και στον πρόλογο. Είχε χώρο αυτό το περιβάλλον για αυτόν τον τόσο συναισθηματικό λόγο?
2: Νομίζω τον χώρο τον βρήκε περισσότερο ερχόμενος στην Αθήνα. Εδώ μπόρεσε να ξεδιπλώσει, ναι, όλα του τα τάλαντα, που ακόμα και οι θεολόγοι της ζωής, οι μεγαλύτεροι του, το κατάλαβαν όταν πρωτοεκδόθηκε το περιοδικό Ακτίνες. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί ο Αλέξανδρος όσον αφορά τα ποίηματά του ή τις γνώσεις, γιατί έχει γράψει και πάρα πολλά πεζά, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Διηγήματα ή ακριβώς, δοκίμια. Ακριβώς.
2: Και δοκίμια και διηγήματα και πολλές μεταφράσεις Γάλλων κυρίως συγγραφέων, τα οποία τα έχουμε σαν οικογένεια, έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι τόσο διάσημα, μπορώ να πω τη λέξη, όσο τα ποίηματά του. Εδώ πιστεύω στην Αθήνα και απαλλαγμένος, μπορώ να πω κάπως, από την πίεση την πατρική, μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο το ποιητικό και να δώσει όλα αυτά τα ποιήματα που γνωρίζουμε όλοι με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση.
1: Έγινε εξ αρχής αποδεκτό αυτό το ταλέντο?
2: Στην οικογένεια, αν και δεν θέλαν να το παραδεχτούν τα αδέρφια του, τον θαυμάζανε. Ναι. Ήταν κάτι τους εντυπωσιακό και τους γοήτευε αυτή η ευκολία με την οποία, όπως έλεγε ο πατέρας, σκάρωνε τα στιχάκια αυτά. Ζώντας ένα γεγονός τη στιγμή που γίνεται, ίσως δεν καταλαβαίνεις τη σημασία, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, το δοκιμάζει ο χρόνος, έτσι είναι.
2: Και πιστεύω, μου το έλεγε ο πατέρας μου, όταν τον είχαμε δίπλα στον Αλέξανδρο, δεν περιμέναμε, ακούγαμε ότι ναι, είναι τους προτεργάτες των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, των κατηχητικών σχολείων που υπήρξε κατηχητής για πάρα πολλά χρόνια. Οργάνωσε τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο, κοινωνικό σύνδεσμο. Όλες αυτές τις ομιλίες στα πανεπιστήμια, σε μια δύσκολη εποχή, πολύ ληστική εποχή. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Mm-hmm. Το φάνηκε βέβαια και μετά τον πρώτο θάνατό του και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε.
1: Στο περιβάλλον της ζωής έγινε εξ αρχής αποδεκτός?
2: Νομίζω ότι ναι. Αν όχι με τον πρώτο χρόνο, σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τις δυνατότητές του και αφήνοντας τον ελεύθερο να δράσει χωρίς να μπει σε καλούπια, φάνηκε όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε στο να προσεγγίζει τον κόσμο με τα χριστιανικά του μηνύματα και τα όσα έκανε για τον χριστιανισμό.
1: Τι ξέρουμε για την περίοδο αυτή εδώ στην Αθήνα? Είπαμε τις πολλές του δραστηριότητες κλπ. Συνέχισε την, ολοκλήρωσε τη θεολογική του σχολή.
2: Τελείωσε τη θεολογική σχολή το 1934, ακριβώς τα 4 χρόνια, Αριστούκος όπως πάντα. Η ζωή του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν η διδασκαλία σε διοργάνωση ομιλιών στα πανεπιστήμια, τότε ήταν και πολλές τις πανεπιστημιακές σχολές, τα κατηχητικά σχολεία, η συγγραφή ομιλιών στις Ακτίνες και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να, όπως ξέρουμε, πέθανε πολύ νέος, οπότε δεν μπόρεσε να το κληρώσει το έργο του. Φανταστείτε, 33 χρονών απεβίωσε, είδε από τα 31 του είχε μια ημιπληγία λόγω μιας εγκεφαλικής πάθησης. Οπότε ουσιαστικά από το 30 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1946, για 16 χρόνια μπόρεσε να αποδώσει ό,τι απέδωσε το έργο του.
1: Επιβάρυνε την κατάστασή του η κατοχή, οι κακουχίες ή ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο?
2: Ο θείος ο Αλέκος στην τρίτη γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, των γυμνασικών επιδείξεων, προσευλήθη από ρευματικό πυρετό, τους ρευματισμούς. Η τότε γιατρή της εποχής θεώρησε ότι ήταν κάποιο στραμπούλιγμα στο πόδι, γιατί εκεί εμφανίστηκε το πρίξιμο. Δεν του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε, το σαλικυλικό νάτριο. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ενδοκαρδίτιδα.
1: Α, μάλιστα.
2: Η οποία τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή με τις κακουχίες της κατοχής και ιδίως όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το 1944 στη Χίο, γιατί εκείνη τη χρονιά σκοτώθηκε ο αδελφός σου στο Ρίμινι, μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια Γιώργος Γκιάλα, σκοτώθηκε στο Ρίμινι και έπρεπε να επιστρέψει και να δει τους γονείς και τα αδέρφια του που είχαν τα δει πάρα πολλά χρόνια. Τότε οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ιδίως με κατοχή, ακόμη πιο δύσκολο. Μας περιγράφει ότι μπήκε σε ένα καίκι στον Πειραιά 3 Δεκεμβρίου. Το καίκι δεν μπορούσε να αποπλέψει, όταν ακόμα τα γερμανικά υποβρύχια και τα ιταλικά στο Αιγαίο, και έφτασε Χίο παραμονές Χριστουγέννων. Οπότε καταλαβαίνετε, 22 μέρες μέσα σε ένα καίκι, ο συγκεκριμένος οργανισμός πώς επιβαρύνθηκε. Χειμώνας του 1944. Και καλοκαίρι του 1946 εμφανίστηκε κάποιος τρόμος, έφυγε από την καρδιά και έκανε παραπληγία στον εγκέφαλο. Η δεξιά του πλευρά είχε παραλύσει. Οπότε έμεινε 2 χρόνια ουσιαστικά παράλυτος από τη δεξιά του πλευρά. Παρ' όλα αυτά μπορούσε και υπαγόρευε ποιήματα, και έχουμε και εκείνη την περίοδο κάτι πιο λυρικά και πιο κοντά προς το θάνατο ποιήματα. Πολύ ωραία και
1: αυτά. Ναι, θυμάμαι.
2: Μια άλλη περίοδος της ζωής του.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πέθανε στη Χίο.
2: Πέθανε στην Αγία Παρασκευή, στην αληθότητα της ζωής, όπου εκεί είναι και το μνήμα του.
1: Ναι, ναι. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο λόγος του είναι σαφώς λιγάκι πιο σκούρων χρωμάτων. Ποτέ δεν έλειψε η ελπίδα.
2: Εκπέμπει
1: μια προσδοκία, ένα, πώς να πω έτσι, μια προσμονή για μια συνάντηση.
2: Αυτή τη συνάντηση με τον γλυκό του Ιησού, όπως
1: ναι, ναι, ναι. Το γλυκό Ιησού.
2: Ναι, ήταν μια περίοδος δύσκολη της ζωής του, όμως και τότε και σε αυτή την κατάσταση από ό,τι περιγράφουν και οι μετέπειτα συνάδελφοί του και συνοδοιπόροι του, να αντιμετώπισε μεγάλη καρτερικότητα, όπως πάντα ο Θείος, και μπόρεσε και μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο να γράψει κάποια ποιήματα που αυτό που ακριβώς που είπατε αντανακλούν τον πόνο που βίωνε και την προσμονή για τη συνάντηση.
1: Ναι. Η επίδραση του έργου του, αν τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μου χρησιμεύσει και να χρησιμοποιήσω ένα ποίημα για ένα μάθημα θρησκευτικών σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έσπασε όρια χρόνου.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εκείνη την εποχή έχω σχεδόν επίγνωση, δεν λέω υποψία, έχω βεβαιότητα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση σίγουρα μοναδική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο η επίδραση στους συνομιλίκους του και στη γενιά αυτή, τις μάζες αυτές που συνέρεαν στις οργανώσεις τότε, τους χώρους όπου προσφερόντουσαν για την εποχή εκείνη πράγματα μοναδικά, πέρα του θρησκευτικού λόγου, προσφερόντουσαν οι κατασκηνώσεις, προσφερόντουσαν δραστηριότητες, ανθρώπινη επαφή, ναι. Παρά τις όποιες ακρότητες ή και παρενέργειες ακόμα που η ιστορία της έχει καταγράψει, νομίζω έφτασε πια ο καιρός, τα πράγματα μπήκαν σε μια ανυφάλεια
2: πορεία
1: σειρά. Βλέπουμε πλέον τα υπέρ και τα κατά. Είναι μεγάλος ο χρόνος, μπορούμε να τα δούμε. Αλλά ήθελα λιγάκι να μας μεταφέρετε αυτή την επίδραση που είχε στους νέους ανθρώπους στην εποχή εκείνη.
2: Έτσι κι αλλιώς, άνθρωποι σαν ο Βερίτη δεν ανήκουν, ξεφεύγουν από τα όρια της οικογένειας. Δεν νομίζουμε πλέον ότι σαν οικογένεια ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ελλάδα. Και ακόμα θυμάμαι όταν τα παιδιά γη μου γυρίσαν 2 φορές στο σπίτι, πολύ συγκινημένοι όταν διαβάσανε στο σχολείο τους ποιήματα του Βερίτη. Που ακόμα 2010-2012 υπάρχουν στα βιβλία των παιδιών, μαθήματα του Βερίτη, ποιήματα του Βερίτη. Όπως και το άλλο, το εντυπωσιακό, το τι έχει μείνει. Το ότι συναντώ κόσμο από την επαρχία, άγνωστο σε μένα, ασθενείς μου, συγγενείς, ασθενών, που μόνο στο όνομα Γκιάλας μου λένε με το Βερίτη τι σχέση έχετε. Θυμάμαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με τα ποιήματά του. Χριστιανική στέγη Καλαμάτας, χριστιανική στέγη Σύρου, ο Πάτρας. Που δεν με ήξεραν. Ή συναντώ στο νοσοκομείο, είχα την πινακίδα μου Γιάννη Γκιάλα και με σταγατάγανε άσχετα άγνωστοι άνθρωποι στο νοσοκομείο να με ρωτήσουν τι σχέση έχω με τον ποιητή. Και μόνο αυτό νομίζω δείχνει την οικουμενικότητα, αν μπορούμε να πούμε, του ανθρώπου.
1: Η οποία έχει γίνει αποδεκτή η ποιότητα του έργου του και από μη χριστιανικού κύκλου. Αναφέρεται μέσα, δηλαδή έχω δει πολλέ ιστοσελίδε ποιήση, είναι παρόν. Είναι παρόν.
2: Είναι αποδεκτός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός ο αυθεντικός άνθρωπος.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι καταπληκτικό το ότι πολλές φορές αναζητούμε γιατί, βρε παιδί μου, το χριστιανικό μήνυμα στην εποχή μας έχει αυτή την απήχηση, την απόρριψη μερικές φορές, ενίοτε και το χλευασμό. Και πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται αποδεκτοί, ό,τι και αν πούνε. Το γυρνάμε μερικές φορές ότι είναι η αύριο επικοινωνιακότητα, ίσως να είναι όλα αυτά. Κυρίως όμως νομίζω είναι η αυθεντικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση και συνέπεια.
2: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι μέσα υπήρχαν εκείνη την εποχή για να διαδοθούν όλες αυτές οι ομιλίες, οι γνώσεις, οι... Ναι. τα ποιήματα, μηδαμινές, πενιχρές. Ναι. Και όμως μπορούσε να υπάρξει αυτή η διεισδυτικότητα όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα.
1: Νομίζουν πολλοί ότι περνάμε εποχές δύσκολες για την πίστη. Ίσως δεν έχουν επίγνωση, το είπατε ήδη προηγουμένως, η δεκαετία του 20 και του 30. Είναι σκληρές εποχές για τον χριστιανισμό. Είναι εποχές ανατροπών όπως και η τωρινή. Τολμώ να πω και χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι τότε διαβάζανε.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Οι άνθρωποι είχαν συγκρότηση μορφωτική. Να το πω απλά. Και οι θειασότες και οι αντίπαλοι ξέραν γράμματα.
2: Ξέραν γράμματα. Πολύ σωστά.
1: Τώρα πλέον όλα είναι συνθηματικά και φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση ούτε με τον εντός, ούτε τον εκτός. Αυτό είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα βιβλιαράκι που βγήκε. Δημοσιεύτηκαν, έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα. Ένα βιβλιαράκι σχετικά με επικηδείους. Ήταν παλιοί τους συμμαθητές, ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
2: Και μαθητές του και συνοδοιπόροι, ναι. θεολόγοι.
1: Υπήρχε μια περιγραφή της ημέρας εκείνης, της θανής του.
2: 8 Μαΐου 1948. Ναι. 5 Μαΐου. Συγκινητικό.
1: Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
2: Έτσι περιγράφεται.
1: Έχετε εσείς κάποια ηχό από αυτή τη μέρα?
2: Δυστυχώς ήταν εποχές που η κηδεία έγινε ερήμην των συγγενών, γιατί δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις εποχές.
1: Ναι.
2: Ήταν πάλι το 1948, υπήρχε πάλι ο πόλεμος, η συγκοινωνία με τυχείο πάντα δύσκολη. Οπότε από ό,τι μου περιγράφει ο πατέρας μου, γιατί από εκείνον έχω τις περισσότερες περιγραφές, αν όχι όλες. Ήταν ένα ιερό προσκύνημα όταν έγινε η κηδεία, έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπως είμαστε στο παρεκκλήσιο της ζωής, με παρουσία πλήθους κόσμου, και ήταν ένα εντυπωσιακό το μέγεθος της όλης εξοδίου ακολουθίας.
1: Τα λόγια στο βιβλιαράκι αυτό ήταν συγκινητικά πολύ.
2: Ναι, τα έχουμε και εμείς.
1: Ήταν συγκινητικό. Πέστε μου λίγο τη σχέση του μακαριστού πλέον Βερίτη με τυχείο. Υπάρχει παρουσία του, γίνεται κάτι, το έργο του κάπως έχει ταυτιστεί με το νησί.
2: Η Χίος τον έχει τιμήσει τον Γάμα Βερίτη με δύο πρωτομές, μία στον κήπο, στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου υπάρχουν πρωτομές όλων των σπουδαίων ανθρώπων γραμμάτων και τέχνης της Χίου, και μία στο χωριό του παππού μου, του πατέρα του, στα Μεστά, έξω από τον προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών. Η πνευματική αιστεία Χίου φέρει το όνομά του, Αλέξανδρος Γκιάλας, και κατά καιρούς τόσο η Ιερά Μητρόπολης Χίου όσο και η πνευματική αιστεία Χίου τον έχουν τιμήσει με εκδηλώσεις σε επετείους γεννήσεως και θανάτου του, ναι. με ομιλίες. Υπάρχει το σπίτι που έζησε στη Χίο, υπάρχει ο κεντρικός δρόμος της Χίου που ενώνει την πόλη με τα νοτιόχωρα, φέρει το όνομά του.
1: Γάμα
2: Βερίτης, και πολλές φορές που γράφουν οι δημοτικοί, οι άρχοντες, Γεώργιος, τους τηλεφωνώ και το διορθώνω. Νομίζω ότι Χίος τον έχει τιμήσει, ναι. τον Γάμα Βερίτη, και τον τιμά.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ασχοληθούμε λίγο ήταν με τις μελοποιήσεις των έργων του. Έχετε ακούσει καμία?
2: Ναι, από τον Απόστολο Βαλινδρά έχουν γίνει πολλές μελοποιήσεις, και από την κυρία Οικονομοπούλου.
1: Και την κυρία Οικονομοπούλου. Και ήταν και στην Πάτρα.
2: Τα έχουμε και σε CD και σε κασέτες. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο.
1: Ενθύμια τι έχουν μείνει από τη ζωή του? Δηλαδή θέλω να πω στην οικογένεια.
2: Στην οικογένεια έχουν τα γραπτά του.
1: Τα πρωτότυπα.
2: Τα πρωτότυπα
1: γραπτά του.
2: Όπως και πρόσφατα βρήκα πάλι αναμοχλεύοντας του πατέρα μου τα χαρτιά, ένα 10 σειρές προσευχή για τα αδέλφια μου, ένα πάρα πολύ ωραίο,
1: ναι.
2: 8 γραμμών ποιηματάκι, αδημοσίευτο, σε ένα χαρτάκι, ναι, του τίποτα, έτσι σκαρώνει τα ποιηματάκια του ο Βερίτης, το πουθενά. Και είναι μια προσευχή για τα 7 αδέλφια του, για τα 6 αδέλφια του, ναι. πολύ συγκινητική.
1: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα με τόσο, ας πούμε, εκ πρώτης όψης διαφορετικές ιδιότητες. Ένας γιατρός μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν θεολόγο, έναν άνθρωπο του πνεύματος. Αλλά ήθελα να σας κάνω μια έτσι, προσωπική ερώτηση. Τι αφήνει στη ζωή σας αυτή η άβρα αυτού του ανθρώπου? Πώς το νιώθετε? Θα ήσασταν κάποιος άλλος γιατρός εάν δεν είχε περάσει από τη ζωή σας?
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι τη νιώθεις καθημερινά στους ώμους. Και όταν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με τα συγκεκριμένα ιδανικά, τη νιώθεις ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα ιδανικά και αυτή την κληρονομιά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς μας που ακολουθούν, ώστε τα κλαδιά να απλώνονται, γιατί οι ρίζες υπάρχουν γερές.
1: Ναι. Αυτές οι ρίζες, όπως έλεγε και ένα ποίημα του χώρου αυτού της ζωής, αν πιάσουν οι ρίζες γερά, μη φοβηθείς ούτε ανέμους, ούτε θύελες.
2: Ωστά.
1: Απλώς φοβούμε, αλλά αν είναι να γίνει, δεν πειράζει. Φοβούμε ότι οι επόμενοι από μας θα καρποφορήσουν και ανθοφορήσουν λιγάκι αργότερα.
2: Μακάρι, αυτό θέλουμε για την Ελλάδα.
1: Και αν είναι να ανθοφορήσουν, δεν πειράζει και ας μην το δούμε. Αλλά βλέπω πώς εξελίσσονται οι νεότερες γενναίες και αυτοί κι αν είναι ηρωικές γενιές με τόσες επιδράσεις, τόσες αντικσότητες και τόσους πειρασμούς. Μιλάμε για φτώχεια στην εποχή εκείνη, αλλά αντιμετωπίζεται η φτώχεια.
2: Ναι, φτώχεια αντιμετωπίζεται. Αυτό ήθελα να πω που λέγαμε πάλι για το Βερίδι. Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου. Φανταστείτε τι επικρατούσε στο νησί. Με τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε,
1: Ναι. Και
2: πολύ δύσκολες.
1: Έτσι να παρηγοριόμαστε, δεν περνάει η ανθρωπότητα, ούτε η Ελλάδα μας περνάει την πρώτη δύσκολη περίοδο.
2: Όχι, συνηθισμένη.
1: Έτσι είμαστε. Απλώς είναι μικρές οι ζωές μας και όλα μας φαίνονται ότι είναι το βασικό σημείο της ιστορίας.
2: Σωστά.
1: Ένα πέρασμα.
2: Ένα πέρασμα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, συγχωρέστε μας σήμερα, κάποια στιγμή μπορεί να έγινε πολύ προσωπικός ο λόγος, αλλά έχω μια βαθιά πεποίθηση. Κάθε τι το βαθιά προσωπικό τελικά τους αφορά όλους. Και αν έχω μια κρυφή φιλοδοξία από την εκπομπή αυτή, είναι να ρίξετε μια ματιά με δική σας πρωτοβουλία σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του ποιητή Γάμα Βερίτη. Σας βεβαιώ ότι παρά τα ιστορικά στοιχεία που ακούσατε, θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πράγματα που σπάνε τα τείχη του χρόνου και απλώνονται προς την αιωνιότητα. Αιωνιότητα που ούτως ή άλλως είναι η μοίρα μας. Με ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Γκιάλα για τη σημερινή του παρουσία.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον καρδιακό του λόγο και την προσωπική επικοινωνία, την οποία χαίρομαι για λόγους βαθιά προσωπικούς, που ελπίζω να διασταθήκατε λιγάκι, καθώς η σχέση μας δεν είναι σημερινή ούτε περσινή. Είναι μεγάλη χαρά που η Πεμπτουσία έγινε αφορμή να βρεθούν ξανά 2 άνθρωποι που έχουν τόσα κοινά και έχουν τόσες αναμνήσεις να τους συνδέουν από το παρελθόν. Θα τα πούμε, όπως προείπαμε, και κάποια άλλη στιγμή με όμορφα πράγματα και με πλούσιες έτσι φωτογραφίες. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Άλλωστε ο σταθμός εδώ πέρα και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός κυνηγούν αυτά που συγκροτούν την νεοελληνική μας ταυτότητα. Και ο σημερινός πρωταγωνιστής καλεσμένος μας, έστω και αν δεν ήταν ορατός, σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
2: Γκιάλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Καλή αντάμωση στα επόμενα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτηρ του πνεύματος αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες νομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών, ανέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και εμείς αναγείς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλεί ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάξ μου, γαλιάσαν το επιθέον ζώντα. Κι γάστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή, οθήσει τα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετου εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο. Κι γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το ο Θεός των Θεών εσαιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν η μεραμία της αυλές σου περχιλιάδας, ξέδεξα αν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι ένεως και νύχθια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αυτούν. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαρίσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαρίσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φουγμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και ονήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φυλάξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέκει κράξω μόνη την ημέραν. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Οδυσσή Κύριε Χριστός και επίγης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επικουσάς μου. ο καίς την ομοιώσεων θέης, Κύριε, και ο καίς την κατά έργα Σου, πάντοτε έθνιωσα επί εισάς, ήξου και προσκυνήσου στην ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιόν θαυμάσιας, ή Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδός, και πορεύσουμε τη αληθεία Σου. Φρανθεί την καρδία μου, τη φοβήσε το όνομά Σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα. Ό, το έλεος μου έγα επ' εμέ και ρίζω την ψυχή μου εξάδοκο δοτά Του. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ηκτήρμον και λαΐμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με, έδωσε το κράτος το παιδί Σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης Σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ενημισούντας με και συνθήθουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ενημισούντας με και συνθήθουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Χαρίτων του Πνεύματος καταβγαστής, της αυγές υποστήρε χρημάτισας, της εναρέτου ζωής, χαρίτων μακάριε, σίγαρο ομολογία, αληθείας εμβρέψας, έλαμψας εν ερήμο, εγκρατείας της πόνης, διότων εφημούντας σε Πάτερ μνημόνευε, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου θάνατον σκυλέψας και έγιε συνδείξεις ως Θεός. Μη παρήδεις ως έπλασες τη χειρή Σου, δείξουν τη φιλανθρωπία Σου ελεήμων. Δέξε τεκούσες ο Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά Σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη Διαθήκη Σου και μη αποστήσει το ελαιός Σου αφημών. Διαβράμ των ηγαπημένων υποσούν και Ισάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Άγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν, Άγια Επίσκεψη Κύριε της ασθενείας ημών, ανήκεν το όνοματό Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά Σου, ελθέ τη βασιλεία Σου, γεννηθείο το θέλημά Σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μισή ημερών και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τον ασκητή της εγκρατείας άφαντες και αθλητή της ευσεβίας ημερών, η πιστή ανήμνηστεύσομεν, και εγκομείς εφημίσομεν, χαρίτων απειμένα και διδάσκαλων και μάρτυρα Χριστού των χαριτών ημών, του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν πάνη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών και προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών και ερωτάφτες ενδέξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου. Θα συχάσιμον αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, θα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης κλήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτης των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίω ευλόγησον Μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων της όμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπών των σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσθεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση, και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσουμε τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρυ του λιβάνος εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, τουρδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά θεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση.

0: μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονου τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσπρο Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμός ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισαν με και φεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της οστέζων προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν περίεδη κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπεσαν ημολοπέζων προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε κατεκάθινε ως τέλους όλην την ημέραν σιθροπάζων εφορευόμην, ότι εψώε με πλήσαν εμπεγμάτων του κρέστην ίασεν της αρκή μου, εκακώθεν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριών προς στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου, για το φως των οφθαλμών μου και αυτό καέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυς τα που μακρόφεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζούντες η ψυχή μου, και οι ζούντες τα κακά μου, οι ελάτες αιματαιότητας και δολιότητος όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον, και ως άλλος σου κανοίγον το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο καίχοντος στόμα του αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ήλπισαν σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ύπον μη ποτέ επιχαρώσει μια χρή μου, και εν τόσο λευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με εις θητεία παντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελών και με ερημνήσω πέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύτησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθώραν διέβαλών με, επί κατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αφούσεις επ' εμού, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω το σοδούς μου, του μη αμαρτάνιν με γλώσσι μου, εθέμην το στοματί μου φυλακή, να το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφόθεν και ταπεινώθεν και εισήγησα εξ αγαθών και το άλκημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου καθίσει δε πυρ. Ελάλησα εν γλώσση μου, γνωρισόν μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου τη συστήνει να γνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαισθάς έδωτας ημέρας μου και υπόστασής μου οδησίου δεν ενωπιών σου, πλην τα σύμπατα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσσεται, θησαυρίζει και ουγινώσκει την συνάξη αυτά. Και νυν της υπομονή μου, χει ο Κύριος και υπόστασής μου παρασουεστήν. Από πασών των νομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδωκάς με. Εκοβόθηνη και ου κίνηξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας, απόσταν επ' εμού, τας μαστιγά σου, από γάρτης

0: Ισχύος ισχυρός, εγώ εξέλιπον, εν ελεγμής υπερανομίας επέδεσας άνθρωπον και εξέπτυξα σαράχ την ψυχήν αυτού, πλην μάτην ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάκωσα της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώτησα των δακρύων μου, μη παρασιωπείς ότι πάρικος εγώ ημί παρασί και παρεπίδημος, καθώς πάντης πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ο κέτιο μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχε με και εισήκωσε της δέησεώς μου και ανοίγαγε με κλάκο ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίους και έστειζεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλαν στο στόμα μου άσμα κενών, ύμνον το Θεό ημών. Όψοντε πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριων, μακάριος ανήρ, ου εστί το όρμα Κύριο ελπίς αυτού, κι ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί ίσασι, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τη διαλογισμή σου, ουκ έστι τις ομήθησε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσία και προσφορά και θέλησα, σώματα κατερτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ εζήτησας. Τότε είπον, ειδού οίκον κεφάλι διαβιβλίου γέγραπε περί εμού, του πίσω το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον όγον μου εν μέσω της χιλίας μου. Ευγγελισάμην δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ειδού τα χείλη μου μη κολλήσουν, Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψεν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ού κέκρυψα το έλεο σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Συ δε Κύριε, μη μακαρνείς τους εκτιρμούς απ' εμού, το έλεο σου και αλήθειά σου ότι απαντός αντιλαβητό μου. Ό,τι περιέσχομαι κακά, όνο και στην αριθμός, καταλαβών με ανομία μου και κυδινήθην του βλέπειν. Επληθύθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου, η καρδία μου καταλυπέ με, ευδόκησον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε σου βοηθήσε με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και τραπήσαν άμα, εισήτητε στη ζυχή μου το εξάρε αυτήν, αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θελοντές μη κακά. Κομισάσον παρά χρήμα εσύγιν αυτόν, λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσον και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες ζούτε σε Κύριε και επάντωσαν διάπαντος. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, αγαπών σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη φρονήσεις. Δόξα Πατρική, ο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος ο Σινιών πτωχών και πένιτα εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος δε φυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρα σε χρόνο αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψα στην τεαρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε λέησόν με ή ας την ψυχή μου τη μαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού και σε πορεύοντα το ειδήν μάτιν ελάλη η καρδία αυτού, συνήγαγε ανομία εαυτόν. Εξεπορεύω το έξω και ελάλη επί το αυτό, κατ' εμού εψιθύριζαν πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζοντο κακά μη. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος ή προστήσει το αναστήνε. Εγάρο άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτος μου μεγάλην επενέπτερνισμόν. Συ δε Κύριε λέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής, εν τούτο έθνο και θελικάς με, ότι ο μη πιχαρεί ο εχθρός μου πε με. Εμού δε δια την ακακία αντελάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από το αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί η έλεγχος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Ερήψεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, των ισχυρών, των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσουμε το προσώπο του Θεού. Εγίνηκε τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεις δε μη καθεκάς την ημέραν που εστίν ο Θεός σου. Σκάφτω εμνήσιν και εξέχε επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμεν τόπος ημνής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή, αγαλιάσος και εξομολογήσος, ήχο εορτάζοντος. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου, και να τι συνταράσεις με, έλκυσον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Πρόσε με αυτόν η ψυχή μου ταράχθη, δια τούτο μνηστής ο μέσου, εγγύσει ορδάνω και αρμονιή με από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, πάντες η μητηρισμή σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Η μέρα σε τελείται, Κύριος, το έλεος αυτού, και νυχτός ο δι' αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, δια τι μου επελάνθου, κι να τις χειδροπάζουν πορεύουμε το εχθρίβι των εχθρών μου. Εν το καταθελάσε τα οστά μου ανιδιζών μη εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς με καθεκάς την ημέρα που εστίν ο Θεός σου. Είναι να τι περίλυπος η ψυχή μου, κι να τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξέχνους ουσουχουσίου, από ανθρώπου δίκου και δολή ορίσι με, ότι εσύ ο Θεός κρατέω μόνο είναι τι απόσουμε, κι είναι τι σχεθροπάζον πορεύουμε το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξεπόσουν το φως για την αλήθεια σου, αυτά με οδήγησαν, κι γαγόν με εις όρος αγιών σου και εις τα σχηνώματά σου, και εις ελέσουν προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνω την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρω ο Θεός, ο Θεός μου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόνη κούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσον τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσες αυτούς, εκάκουσες τους λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούχαρε τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν ηχήν, και ο βραχίων αυτών ουκέσουσεν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησες εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλέας μου και ο Θεός μου, εντελόμενος της σωτηρίας Ιακώβ. Εσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονοματί σου εξομοδενώσουμεν τους επανιστεμένους ημίν. Ούχαρε επί το τόξο με ελπιών, Κύριον Φέα μου, σώσι με. Έσους γάρ ημάς εκ των θυβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήχινας. Εν το Θεό πνευθυσόμεθα όλη την ημέραν και εν το ονοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νινίδε από όσους και κατήχινας ημάς, κιού και εξελέσει ο Θεός εν τις δυνάμεσιν ημών. Απέστασες ημάς στα οπίσω πάρ' τους εχθρούς ημών, και μισούντες ημάς δίρβαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνες ιδιέσπυρας ημάς. Απέδε τον λόγον σου άνευ τιμής, κι ουκίν πλήθος εν της αλλαλάγμας ημών. Έθω ημάς όνειδος εις γήτος ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλου ημών. Έθω ημάς παραβολήν εν της έθνες, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα εντροπή με κατεναντίον με εστί και ισχύν του προσώπου με κάλυψέ με. Από φωνή σονιτίζοντος ή καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Τα αυτά πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ούκ επελεθόμεθά σου, κι ούκ δικήσαμε την διαθήκη σου. Κι ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη σοδού σου, ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αν θανάτου. Ή επελεθόμεθα το ονόμα του στου Θεού ημών, και ήδη απετάσσομεν χείρα ημών προς Θεών ελότριων. Ουχή ο Θεός σου ζητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημενος πρόβατα σπαγής. Εξεγέρσιτη γυνατή πνής, Κύριε, ανάσυθη και μία πόση εις τέλος. Γυνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της στοχίας ημών και της λήψεως ημών. Ότι ταπεινώθεις χούν η ψυχή μου, εκολύθεις γίνει γαστρή μου. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν, και λύτρωση ημάς ένε και εν το ονόματό σου. Εξηρέξατε η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους Θεούς των ανθρώπων, εξεχή τη χάρη εν χειλεσί σου, διότι το ευλογησέ εσύ ο Θεός στον αιώνα. Περίζω και ορομφέων σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένα και αληθείας και πρωτός και δικαιοσύνης, και οδηγήσε θαυμαστό στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός στον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, διότι το εχρησέσαι ο Θεός σου έλειον αγαλιά σου πρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και σταθή και κασία από την ματίον σου, από βάρον λεφαντίνων έξω ανεφρανάσαι, θυγατέρες βασιλέων τη τιμή σου. Βαρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό, δια χρήσω περιβεβλημένη και επικυλμένη. Άκουσαν θύγατερ και είδε και κλείνον το ού σου και πιλάω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσω ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός είσαι κύριόν σου και προσυνήσεις αυτόν. Και θυγάτερ τύρου εν δώρο στο πρόσωπό σου λιτανές σου συνεκλούσιοι του λαού. Πάσε η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, υπεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλείο Παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής επενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεπροσύνη και αγαλιάση. Αχθίσονται εις νεών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγνήθησαν οι ίσου. Καταθήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτου λέει εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφύγει και δύναμης, βοηθός εθλίψης δε της ευρούσης ημάς φόδρα. Δια τούτου όφου βυθισόμεθα εν τωράσε την γην και μετατίθεστε όρια εν καρδίας θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρια εν την κρατότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφαίνωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνεμα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός ο μέσο αυτής χιουσαλευθήσεται, βοηθήσει αυτοί ο Θεός το προς πρωί-πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, έδω και φωνήν αυτού ο ύψιστος ως ελεύθη η γη. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, άεθε το πτέρατε επί της γης, αν των νερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξουν συντρίψει και συθλάσε όπλων και θηρεούς κατακάψιν πυρί, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε τις έθνες, συν υψωθήσουμε τη γη. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτου συλλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου με παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς.

0: Θεραιώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάφης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ,

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Η κάθε Κυριακή τον χρόνο, ειδικά οι Κυριακές αυτές, τις μεγάλες της Σαρακοστής αλλά και της Πεντηκοστής, έχουν ένα μήνυμα να μας περάσει, και από αυτό το μήνυμα σκέφτηκα το θέμα της σημερινής μας συνάξεως να είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Η Κυριακή το Θωμά μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα της πίστεως, της πίστης ή της δεσπιστίας, της απόδειξης, της αποδοχής της αλήθειας ή της απόδειξης της αλήθειας. Δηλαδή, την αλήθεια, το Ευαγγελίο, την δέχομαι ή θέλω να την αποδείξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα μέσα στη ζωή. Δέχομαι την αυθυντία της αληθείας του Λόγου του Θεού, του προσώπου του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, ή βάζω το σκεπτικισμό μου και τη λογική μου και πάντα προβάλλω, όπως συνήθως η σημερινή εποχή προβάλλει τη λογική της. Ο Απόστολος του μας δυσπίστησε για να δει τον Χριστό. Ο Χριστός του έκανε τη χάρη για να ομολογήσει ο Θωμάς με τη σειρά του, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είπε απλά, δεν πιστεύω αν δεν δω. Και ο Χριστός του έκανε αυτή τη χάρη. Και εκείνος ούτε καν ψηλάφισε. Απλώς είδε και ομολόγησε τον Χριστό. Και άκουσε όμως από τον Χριστό ότι η ώρα κάσμε πεπίστευκας. Μακάρι ημί ειδώντες και πιστεύσαντες. Δηλαδή είμαστε μακάρι εμείς οι οποίοι δεν είδαμε αλλά πιστεύουμε στον Χριστό. Με τα μάτια της ψυχής μας κάθε μέρα βλέπουμε τον Χριστό στην καθημερινή μας λατρεία. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε τη λογική, τα μάτια μοιοποιάζουν και δεν μπορούμε να δούμε τον Χριστό. Φαίνεται εξ αρχής λίγο λογικό το επιχείρημα του Θωμά. Τα είδε όλα ο Θωμάς. Έζησε με τον Χριστό, είδε τη σύλληψή του, είδε την καταδίκη του, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο, τον είδε λοχισμένο, αλλά είδε και την ταφή του. Έρχονται τώρα οι μαθητές και του λένε, ναι μεν όλα αυτά έγιναν, αλλά ο Χριστός ζει. Και ήταν φυσικό να αντιδράσει ο Θωμάς και να πει ότι αν δεν τον έβλεπε με τα μάτια του, δεν μπορούσε να πιστέψει, και τους είπε ακριβώς, «Για αν μη είδον της χερσήν αυτού των τύπων των ύλων», δηλαδή αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά, ύλη είναι τα καρφιά, «και βάλω τον δάκτυλό μου στον τύπων των ύλων», και βάλω τον δάκτυλό μου δηλαδή μέσα στην τρύπα που κάνανε τα καρφιά στα χέρια του Χριστού, «και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού», όχι το δάκτυλο, την χείρα, γιατί δείχνει ότι την πλευρά την λόχισαν, ήταν μεγαλύτερη η πληγή της πλευράς, να βάλω και το χέρι μου ολόκληρο μέσα στην πλευρά που μη πιστεύσω. Πόσο ανθρώπινοι ήταν οι μαθητές του Χριστού, δηλαδή πάρα πολύ ανθρώπινοι ως φυσικά άνθρωποι. Αλλά συγχρόνως ο Απόστολος Θωμάς ήταν και αδικαιολόγητος. Γιατί ήταν αδικαιολόγητος? Αφού για ολόκληρα 3 χρόνια ο Απόστολος Θωμάς ζούσε κοντά στον Χριστό και είδε, άκουσε, έμαθε τόσα πολλά που θα μπορούσε να πιστέψει και τώρα και να μην δυσπιστήσει. Γιατί τόσα πράγματα είδε, και ανεστημένους νεκρούς είδε, και παραλύτους να περπατούν είδε, και τυφλούς να βλέπουν είδε, και τους 5 άρτους να αυξάνουν, όλα τα είδε. Δεν στερήθηκε τίποτε από την χάρη των άλλων Αποστόλων, παρά τα αυτά αυτός δυσπίστησε. Η καλή όμως αυτή απιστία του Θωμά, όπως λέγει ένα τροπάριο, μας κάνει εμάς κοινωνούς της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή πόσο αγαπάει ο Χριστός μπροστά σε μια αμφισβήτηση ενός Αποστόλου, έρχεται και το παρουσιάζει και του κάνει το θαύμα. Δηλαδή το ζήτησε Αυτό δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε. Το ζήτησε και το είπε στους Αποστόλους. Δεν το είπε στον Χριστό, ότι αν δεν σε δω, δεν πιστεύω. Το είπε στους Αποστόλους. Ο Χριστός όμως ως πανταχού παρών το άκουσε και το παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Απόστολο και του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Έλα, βάλε το δάκτυλό σου εις τον τύπο των ύλων, βάλε την χείρα σου εις την πλευρά. Δηλαδή, που σημαίνει, ήταν παρόν καθημερινός ο Χριστός και είναι παρόν καθημερινός ο Χριστός όταν εμείς το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η δυσπιστία, όχι μόνο το Θωμά, αλλά και των υπολείπων μαθητών, γιατί και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μια δυσπιστία. Όταν γύρισαν οι μυροφόρες γυναίκες από τον τάφο και είπαν ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι τον ανέστη ο Χριστός, τους φάνηκαν τα ρήματα αυτών ως σιλήρος. Δηλαδή ότι ήταν γυναικεία λόγια, ότι δεν ήταν πραγματικά ο σιλήρος τα λόγια αυτών και τις κορόιδεψαν τις μαθήτριες. Παρά τα αυτά όμως, αυτούς τους μαθητάς, τον Απόστολο Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, τους εμπιστεύτηκε ο Χριστός και τους ανέθεσε το μεγάλο αποστολικό έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Που σημαίνει ο Χριστός δεν σταματάει στις δυσκολίες μας, στις δυσπιστίες μας, στις αμαρτίες μας, αλλά προχωράει πιο κάτω και βλέπει τον προορισμό που θέλει, τη σωτηρία μας και μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες, όπως έδωσε και μέσα σε αυτήν την περίοδο στον Απόστολο Θωμά. Τώρα εμείς ας βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Χριστό και ας δούμε την πίστη μας, να δούμε αν η πίστη μας χρειάζεται να ψηλαφίζει την πλευρά του Χριστού ή αν έχονται συνέπεια ζωής και πίστεως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ομολογήσουμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή εγώ ως χριστιανός ζω, αν ζω με συνέπεια την καθημερινή ζωή, τη χριστιανική ζωή, τότε πράγματι μπορώ να ζω τον και να ομολογώ με τη συνέπεια ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Διότι όταν δεχθούμε, παιδιά, τον Χριστό ως το μόνο Κύριο της ζωής μας, τότε και με τα έργα μας θα ομολογούμε την θεότητά Του και θα βλέπουμε τη χάρη Του πλούσια στη ζωή μας. Η πίστη ξεπερνάει τη λογική. Η λογική είναι πεπερασμένη, ενώ η πίστη είναι άπερη, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι άπερος και ατελεύτητος. Η λογική μας κάνει γήινος, γιατί ως άνθρωποι λογικοί γήινα σκεπτόμεθα. Μπορούμε φυσικά, χρησιμοποιώντας το δώρο της λογικής εν Αγίου Πνεύματι, να σκεπτόμεθα και πνευματικά. Αλλά η γήινη λογική μας κάνει γήινος ανθρώπους. Η πίστη όμως μας κάνει ουρανίους ανθρώπους, διότι έρχεται σύμμαχος στην λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ουράνιος άνθρωπος. Τι είναι η πίστη? Πίστη σε τι? Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπουμένων. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω και σε αυτά που δεν βλέπω. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν δω δεν πιστεύω, διότι δεν μπορούν να πέσουν όλα τα πράγματα στην αντίληψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε «Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες». Η σημερινή εποχή γκρεμίζει την πίστη στην θεότητα του Χριστού, αφού αν τη δεχόταν θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως και ενεργείας. Δεν δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος την πίστη στο Θεό, διότι διαφορετικά η ζωή του θα είχε διαφορετική συνέπεια. Γκρεμίζει με τη λογική την πίστη και έτσι ζει την ελόφρονα, το ελόφρονο πνεύμα δεν ταιριάζει με τη ζωή την εν πνεύματι Αγίου βιωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος με ελόφρονα βιώματα να συγκριθεί με έναν άνθρωπο με πνευματικά βιώματα. Η καλή λοιπόν απιστία το Θεμά, ας γίνει σε όλους μας καλή πίστη δική μας. Αυτά λίγο για την Κυριακή το Θωμά και ένα μήνυμα, ας πούμε, αυτής της πίστης, η οποία πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου στην καθημερινή μας ζωή. Η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων, μας περνά το μήνυμα της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Γιατί τι ήταν οι μυροφόρες? Ήταν απλές γυναίκες με πολλή αγάπη για το διδάσκαλο. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο δείχνει, ξεπερνά τον εαυτό μας και δείχνει την υπέρβαση του εαυτού μας, δείχνει τη θυσία. Η αγάπη αυτή των γενικών, των μεροφόρων γενικών προς τον γενών, προς τον Χριστόν, σκόρπισε το φόβο και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό. Οι μαθητές φοβήθηκαν, έφυγαν. Εκείνες παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν την Σταύρωση. Αυτή η αγάπη τους έφερε μέχρι το μνήμα, εκεί που τον θάψαν τον Χριστό. Αυτή η αγάπη τους έφερε και το πρωί-πρωί το Σαββάτο στο μνήμα για να μυρίσουν τον Χριστό, για να λείψουν τον Χριστό με αρώματα. Αλλά αυτή η αγάπη όμως δεν μπόρεσε να σκορπίζει την αμφιβολία και την εξέφρασαν αυτή την αμφιβολία οι μυροφόροι γυναίκες λέγοντας «Τις αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, ειν γάρ μέγας φόδρα». Καλά πάμε να μυρίσουμε τον Χριστόν, αλλά ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον πάνω από την πόρτα, πάνω από την θύρα του μνημείου, που σημαίνει βάλανε μια αίσθηση δυσπιστίας, ξεχνώντας ότι ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού? Πρόνοια του Θεού είναι η προέκταση και η συμπλήρωση της Θείας Δημιουργίας. Δηλαδή, ο Θεός είναι, δηλαδή δημιουργία και πρόνοια είναι ενέργειες του Θεού, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Θεός, λέμε, δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός προνοεί περί του κόσμου. Ο Θεός είναι οπτεποιητής και προνοητής. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο προνοητής. Αφού δημιούργησε τον κόσμο, όρισε νόμους φυσικούς, νόμους για να κυβερνέται ο κόσμος, και επίσης επιβλέπει και κατευθύνει, και όταν χρειάζεται επιβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η συνεχής και άμεση φροντίδα και επίβλεψη του Θεού επί του κόσμου προς εκπλήρωση της αποστολής του και το προορισμό του ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή συνεχίζει η δημιουργία, συνεχίζει η συντήρηση, συνεχίζει η φροντίδα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, αλλά είναι και ο συντηρητής, είναι και ο φροντιστής. Η Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή και Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτη από αναφορές στην πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν πρόνοια για τη συντήρηση του κόσμου και πρόνοια για την καθοδήγηση και βοήθεια των όντων του κόσμου, ιδίως των ανθρώπων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού της επάρξεως της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι η αγάπη, η γνώση, η σωτηρία. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση την αληθεία ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούμε, αλλά και όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό. Διότι γνωρίζοντας τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, εργαζόμαστε με τον Θεό και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Το έργο που έφτιαξε ο Θεός είναι φτιαγμένο έτσι σαν να λάμπουν, σαν να ακτινοβουλούν, σαν να διακηρύττουν την αγιότητα εκείνου που τα έφτιαξε. Και λέει ο Ψαλμωδός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Βλέποντας κανείς την φύση, το στερέωμα, τους ουρανούς, καταλαβαίνει και δοξάζει τον Θεό. Δημιουργούνται δόξαν Θεού, το μεγαλείον του Θεού. Η προσευχή είναι η προσευχή μας προϋποθέτει την πρόνοια του Θεού. Δεν θα είχε νόημα η προσευχή αν δεν υπήρχε πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια του Θεού στηρίζονται οι άνθρωποι πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως στις θλίψεις και στις δοκιμασίες της ζωής τους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε. Πάντα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όλα τα δώρα Του, αλλά και να Τον παρακαλούμε για τα τυχόν δυσκολίες που έχουμε. Όλοι μας νιώθουμε τη δύναμη της προσευχής στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Επεμβαίνει ο Θεός και έξω ακόμη από τους φυσικούς νόμους και κάνε το θαύμα. Τι είναι θαύμα λοιπόν? Η επέμβαση του Θεού έξω από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Αφού είναι δημιουργός, δεν τους παραβαίνει, τους μεταλλάσσει, τους αλλάσσει, τους φέρνει, τους κάνει έτσι, που το οποίο διευκολύνουν τη σωτηρία των ανθρώπων και σώζει τον άνθρωπο. Μέσα στην πρόνοια του Θεού κινείται η προσευχή και βρίσκει θέση και πραγματοποιήσει το θαύμα. Αν δεν υπήρχε η πρόνοια, πώς μπορούσε να γίνει το θαύμα? Το έργο ειδικά της ψυχικής σωτηρίας μας είναι η πλέον συγκινητική εκδήλωση της Θείας για μας πρόνοιας. Δηλαδή η σωτηρία του κάθε ανθρώπου είναι τόσο πραγματικά ένα θαύμα. Αν πραγματικά ο καθένας μας θα δει αυτό το, ας πούμε, αυτή την λεπτομέρεια, θα δει πόσο ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Να πούμε λίγα παραδείγματα. Τι ήταν η πίστη του Αβραάμ στον Θεό? Ήταν ένας άνθρωπος χαλδαίος και το είπε, πίστευε στον Θεό και ζητούσε την αλήθεια. Και το είπε ο Θεός, να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω. Και θα το λογιστεί και λογίστε αυτού η πίστη εις δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πρόνοια του Θεού άκουσε το λόγο, πίστεψε το λόγο και έγινε ο ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού, ο προπάτορας του ιδίου του Χριστού του Θεού. Τι ήτανε η γέννηση του Ισαάκ? Πέρασαν τα χρόνια. Ο Θεός τον έλεγε ότι θα γεννήσει Σιών. Η Σάρα, όταν της είπαν οι άγγελοι ότι θα γεννήσει Σιών, χαμογέλασε και κορόιδεψε. Και κορόιδεψε, ας πούμε, τους αγγέλους, λέγοντας πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γριά γυναίκα. Και τελικώς την άλλη χρονιά γέννησε τον Ισαάκ. Και μόλις γέννησε τον Ισαάκ, τον ζήτησε ο Θεός, όταν μεγάλωσε το παιδί, να πάει να το θυσιάσει. Δεν αμφισβήτησε, πήγε με την πρόνοια του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, ανεβαίνοντας το όρος, τη φωτιά τα έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφάγιο που είναι? Πατέρας ήτανε. Δεν μπορούσε να του πει ότι εσύ είσαι το σφάγιο, αλλά είπε, έχει ο Θεός, μας έχει έτοιμο ο Θεός σφάγιο πάνω στο βουνό. Και όταν πραγματικά συμπόδισε, δηλαδή έπιασε το παιδί του και το έδεσε και το έβαλε πάνω στο βωμό που ήταν τα ξύλα και πήρε το μαχαίρι, τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε, όχι τον Ισαάκ, εκεί δίπλα υπάρχει το πρόβατο, να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Είχε βαθιά την αίσθηση της πίστης στην πρόνοια του Θεού. Δεν αμφισβήτησε, αλλά βλέπετε ότι ο Θεός τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την πίστη του για να μπορέσει να παρεύει. Η πώληση στο Ιωσήφ τι ήτανε? Τον πώλησαν οι αδελφοί του, γιατί

της εμπιστοσύνης στο Θεό. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού φαίνεται από το λόγο του Χριστού που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγοντας, λέγοντας «Ούτω γάρ ηγάπησον ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, και να πάσου πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον». Η πρόνοια του Θεού ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα χάσει τον παράδεισο. Παρά τα αυτά είχε και το σχέδιό του έτοιμο σε αυτή την περίπτωση. Έστειλε τον ημονογενή του Υιό, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναγίνει Θεός, να ξαναβρει τον παράδεισο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν λίαν. Πού βρίσκεται λοιπόν το κακό? Ποιος δημιούργησε το κακό? Φυσικά όχι ο Θεός, διότι από το Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το κακό ως φυσικό κακό και ως ηθικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Το φυσικό κακό είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στη ζωή. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ασθένειες, η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και τόσα άλλα. Τα θέλει αυτά ο Θεός? Και αν δεν τα θέλει, γιατί τα αφήνει και γίνονται? Φυσικά δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά παραχωρεί κάποιες φορές και γίνονται. Και μέσα από αυτά, από αυτό το κακό βγαίνει ένα καλό. Θα σας διαβάσω ένα συγκινητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί ο Θεός και το κακό για το καλό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμίροβιτς ένα περιστατικό. Σας το διαβάζω. Υπάρχει ένας ανάπερος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία, τον οποίον έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο. Μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του, τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Μπήκαμε μέσα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη καρέκλα, με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε: «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί». Γιατί είχε και τις αϊπνίες του. Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι και από εκεί παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια στον ουρανό. Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μισκόταδο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται και κυκλικά και αδιάκοπα. Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου. Να βλέπω αυτή τη ζωή, από τότε που κάθεσα σε αυτή την καρέκλα, η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία. Να ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Έλα Νίκο, κάθεσαι κι εσύ. Έχει κρέμες. Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Είναι... Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου. Δεν στηρίζουν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα, όπως εγώ κρατώ τα παράλυτα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχή μου, η ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη, επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιφερόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινός. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έστειλε την ψυχή πίσω του, όπως τραβάει ο κυνηγός του σκύλου από το λωρί. Η ψυχή μου χοροπεδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα.

0: υποκούντος πάντα στη θέληση του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόνικας που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένος τριγύριζα από εδώ και από εκεί, τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξαναφύγω από τον ήλιο και για να καθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτός ο πόλεμος. Και δόξα τω Θεώ, ο εχθρός με αυτόν τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια, αλλά κέρδισα την ψυχή. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν την βρει μέσα του. Αυτήν την εσωτερική αρμονία μόλις τώρα την βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και τον φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχη. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι όλον τον κόσμο. Βλέπετε μια εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δει αυτό τον τραύμα ως ένα σημάδι της πρόνοιας του Θεού, ο οποίος ήθελε να μην χαθεί αυτή η ψυχή αλλά να οδηγηθεί στη σωτηρία. Όπως και μέσα από τις συμφορές φαίνεται η αρετή και αγάπη προς το Θεό. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό το παράδειγμα, μέσα από τη συμφορά φάνηκε η αγάπη του Θεού, όπως επίσης στην Αγία Γραφή μέσα από τη συμφορά του Ιώβ φαίνεται η αγάπη του Ιώβ προς το Θεό και η μεγάλη του αρετή του Ιώβ. Μετά από αυτό μπορούμε να πούμε πως το φυσικό κακό γεννά πίστη και μετάνοια και φέρνει και δείχνει την αρετή και αγιότητα. Δύο πράγματα δηλαδή. Το φυσικό κακό που μπορεί να συμβεί, που είπαμε όλα αυτά, μπορεί να γεννήσει την πίστη και τη μετάνοια σαν αυτό το ψαρτιώτη. Μπορεί να φέρει και να δείξει την αρετή και την αγιότητα όπως στον Ιώβ και όπως στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το είπε ο Χριστός, ο Θεός, το εδόθη σου κόλαψε τη σαρκή και το είπε ότι η χάρη σου φτάνει. Σε θέλω άρρωστο για να φαίνεται η δόξα μου η μεγαλύτερη. Αν ήσουν υγιής δεν θα έκανες τόσα πολλά, ενώ τώρα που είσαι άρρωστος κάνεις περισσότερα. Φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Τώρα το ηθικό κακό. Αυτό είπαμε είναι το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Ένα είναι το ηθικό κακό, παιδιά. Η αμαρτία. Ο Θεός είναι ο εφευρέτης της αμαρτίας? Όχι φυσικά. Το καλό ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Ο Θεός είναι καλός, άρα δεν μπορεί να κάνει κακό. Την αμαρτία την εφεύρει ο πονηρός διάβολος και την έθεσε την αμαρτία μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν εδαίμονες. Και αυτός ο διάβολος πείραξε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, αλλά δέχτηκε ο άνθρωπος το πείραγμα, άκουσε τη φωνή, εξού και διάβολος, διότι διέβαλε τον Θεόν ο διάβολος τον άνθρωπο. Του είπε ότι σου λέει ψέματα. Αν κάνεις αυτό που σου είπε να μην κάνεις, τότε θα αποκτήσεις αυτό που θες να αποκτήσεις, δηλαδή να γίνεις Θεός. Και πράγματι έκανε τον εαυτό του Θεό και έχασε τον Θεό. Θεοποίησε το είδωλό του, αλλά έχασε τον πραγματικό και τον αληθινό Θεό. Υπάρχει λοιπόν και σήμερα το ηθικό κακό, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και ακολουθούν και ζουν κατά τις υποδείξεις του κακού, κατά τις υποδείξεις του πονηρού. Το ηθικό λοιπόν κακό είναι έργο του πονηρού διαβόλου και του πονηρού ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ το ηθικό κακό έργο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ο γάρ Θεός απείραστο ζεστή κακών. Δεν υπάρχει κακό στον Θεό. Πειράζει δε αυτός ο δένα. Δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε πειρασμό ο Θεός. Έκαστος δε άνθρωπος πειράζεται, σπρώχνεται δηλαδή και παρασύρεται στο κακό από τις ιδίες του επιθυμίας, εξελεκόμενος και δηλιαζόμενος. Δηλαδή τι έκανε ο Αδάμ, αυτό ακριβώς, από την ίδια επιθυμία να γίνει γρήγορα Θεός, ενώ αν θα άκουγε την εντολή θα γινόταν Θεός, διότι ο κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομίζει το Θεό και οδηγείται προς την θέωση, θα γινόταν πραγματικά, θα έφτανε στη θέωση, αλλά χωρίς τους πειρασμούς. Αυτός όμως βιάστηκε και τελικώς είπαμε ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο ίδιος ο άνθρωπος, έκανε τον εαυτό του Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε ελεύθερος, άρα και ελευθέρως επιλέγει το καλό και το κακό. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο, δεν είναι αδύνατο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αδύνατος να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί είναι ελεύθερος. Όποιο θέλει επιλέγει. Γιατί λοιπόν μέσα στην πρόνοια και στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν εξαφανίζει το κακό από τον κόσμο. Αφού είναι αγαθός ο Θεός, αφού είναι ο παντοδύναμος ο Θεός, γιατί δεν βγάζει το κακό μέσα από τον κόσμο και έτσι να σωθεί όλος ο κόσμος? Δεν το κάνει διότι έτσι θα εκμεδένιζε την ανθρώπινη θέληση. Και με την βία και τον εξαναγκασμό αρετή δεν μπορεί ούτε να νοηθεί ούτε να σταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή με την βία, με τον εξαναγκασμό να υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως γράφει «Το κατά βίαν γενόμενον που λογικόν ουδέ αρετή». Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, δεν είναι της επιλογής του ανθρώπου, αλλά δεν είναι και αρετή. Η αρετή είναι αρετή όταν είναι καρπός και κατόρθωμα της ελεύθερης θέλησης και εργασίας του ανθρώπου. Με αυτή την αρετή ο άνθρωπος γίνεται θαυμαστός και στους αγγέλους και στους ανθρώπους και ευαρεστεί το Θεό. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω για το γέροντά μας πρώτον, το γέροντα Εμιλιανό. Όταν ήμασταν παιδάκια και πήγαμε κοντά του, άλλα πράγματα σκεπτόταν ο ίδιος για τη ζωή του. Άλλα είχε χαράξει στη ζωή του. Είχε προσκεφθεί σπουδές στο εξωτερικό, είχε σπουδές σκεφτεί σταδιοδρομία εκκλησιαστική, είχε σκεφτεί αποστολή. Είχε σκεφτεί άλλα πράγματα. Όταν βρέθηκε λοιπόν πάνω στα μετέωρα, κοντά σε έναν Άγιο Ιεράρχη, τότε πραγματικά εργάστηκε σιωπηλά, μυστικά, πνευματικά. Και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα παιδιά τα οποία ζητήσαν να γίνουν μοναχοί, τότε έθεσε ένα ερώτημα στον εαυτό του. Μπορείς, Εμιλιανέ, να ζήσεις για τα παιδιά, για το Θεό και για τα παιδιά σου, τότε να κάνεις το μοναστήρι. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις. Σημαίνει μπορείς να εμπιστευθείς στην πρόνοια του Θεού και να αναλάβεις αυτά τα παιδιά για την δόξα του Θεού. Αν θυσιάσεις τον εαυτό σου, και πράγματι το έκανε, θυσίασε τον εαυτό του και έτσι ο Θεός τον ευλόγησε και έγινε πατέρας και των δυο μοναστηριών και της Σιμωνόπετρας και της Ορμήλιας. Όταν φύγαμε από τα μετέωρα για να πάμε στη Σιμωνόπετρα, η εντολή ήταν να μην πάρετε τίποτε από το μοναστήριο των μετεώρων παρά μόνο τα προσωπικά σας πράγματα, τα προσωπικά σας ρούχα. Όλα τα άλλα να παραμείνουν στο μοναστήρι, γιατί ο Θεός προνοεί για όλα. Δεν θα στηριχθούμε στα δικά μας, θα στηριχθούμε σε αυτά που θα μας δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, μπορεί λίγο να δυσκολευθήκαμε, αλλά πράγματι με τη χάρη του Θεού ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν. Όταν πάλι ξεκίνησε να κτίσει το μοναστήρι της Ορμήλιας, που είναι όσοι έχουν πάει, ένα μεγάλο μοναστήρι, και αυτό ξεκίνησε με το τίποτε, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπήρχαν χρήματα, υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε βοήθεια, υπήρχαν ψυχές αφιερωμένες. Και όταν ο Θεός υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχή αφιερωμένη, βρίσκει τον τρόπο και πράγματι μέσα στην πρόνοια στηριζόμενος προχώρησε. Και κάποτε τον ρώτησαν κάποιο θέμα και μου είπε ότι εγώ, παιδί μου, δεν έβαλα ποτέ το ερώτημα «Γιατί, Θεέ μου?». Γιατί όταν θα πω «Γιατί, Θεέ μου?», βάζω το δικό μου θέλημα. Ενώ όταν δέχομαι αυτό που δίνει ο Θεός, κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είπα ποτέ «Γιατί, Θεέ μου?». Ούτε στις ασθένειές του, ούτε στην υγεία του, ούτε στη δόξα του, ούτε στη συκοφαντία του. Του συκοφαντίζαν, τον κατηγορήσανε. Ποτέ δεν απολογήθηκε. Διότι αυτή η εμπιστοσύνη εις την έννοια της πρόνοιας του Θεού και ήταν ότι αν ο Θεός οδηγεί τα βήματά του, τότε είναι φυσικά και τους πειρασμούς να τους διασκεδάσει και μέσα από τις αδυναμίες ημών των ανθρώπων να φαίνεται η δόξα του Θεού. Είχαμε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι, τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο. Ήταν ένα πολύ καλό και ασκητικό γεροντάκι. Έκανε τον αγώνα του. Στο τέλος της ζωής του ήταν ασκητής. Και άρχισε να μην βλέπει. Τον ενοχλούσε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει. Και έτσι, ενώ συνήθιζε να διαβάζει και να κάνει αγρυπνία όλη τη νύχτα, το φως του δυσκόλευε. Και τον πήγαμε στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν η καταράκτης και πρέπει να οριμάσει. Όταν όμως ξαναπήγαμε στο γιατρό, πλέον αντί καταράκτη είχε γλαύκωμα, αθεράπευτο, και έτσι ο γέροντας θα έμεινε τυφλός για όλη τη ζωή. Και ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, του είπε το λόγο το χαρακτηριστικό: «Κρίμα, γέροντα Αρσένη, έπρεπε να πάμε και σε έναν άλλο γιατρό, γιατί θα ίσως θα το προλαβαίναμε». Και πολύ απλά του είπε: «Γέροντα, αν ο Θεός ήθελε να έχω το φως, θα σε φώτιζε να με πας και σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου είναι αυτό, να μην έχω το φως ή το όνομα του Θεού δοξασμένον». Που σημαίνει ότι και στη σημερινή μας εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γκρινιάζουν, δεν μεροβλατρούν, αλλά δέχονται πραγματικά το θέλημα του Θεού αγωγής τους μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό το γεροντάκι καταξιώθηκε, και όταν έχασε το φως και όταν δέχθηκε με αυτή την αισιοδοξία αυτό το πράγμα, τότε αυτό το γεροντάκι συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να ζει την ασκητική ζωή. Συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να κάνει τον αγώνα του, να κάνει τις μετάνοιες του. Δεν το μόδισε σε τίποτα το φως των ματιών του. Συνέχιζε γιατί αγαπούσε τον Χριστό και είχε τον Χριστό μέσα στην ζωή του σαν κεντρικό οδηγό. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατωνάκια, θυμάστε, ξεκίνησε να γίνει στρατιωτικός, γιατί ήταν και ο αδελφός του και του άρεσε να πάει να γίνει χωροφύλακας εκείνη την εποχή. Αλλά ένα έγκυσμα στον πόδι τον έβγαλε εκτός. Δεν μπορούσε να γίνει. Μετά σκέφτηκε να πάει να γίνει ταχυδρομικός. Και πραγματικά πήγε, γράψανε, και στο τέλος το αποτέλεσμα έβγαλε δικαδικό αριθμό, αντί να βγάλει μόνο άδελφο. Όταν βγήκε έξω, είπε στους άλλους: «Τι έγινε, τι αριθμό έβγαλες?». Λέει: «Έβγαλα μόνο. Εγώ», λέει, «έβγαλα δικαδικό». Τι είχε γίνει? Τα 12 τέταρτα δεν τα είχε κάνει. Πόσο είναι τα 12 τέταρτα? 12, 3. Έτσι δεν είναι? 3. Δεν το είχε κάνει αυτή τη διαίρεση και έβγαλε δικαδικό και έχασε και τη θέση στον θέμα του ταχυδρομείου. Και λέει: «Ο Θεός ήθελε και με τον έναν τρόπο και με έναν άλλον τρόπο, μου άνοιγε το δρόμο του μοναχισμού και όχι εκεί που ήθελα εγώ. Έκανε απακούει και έγινε αυτό που έγινε». Και όταν έγινε μοναχός και αρρώστησε κάποια στιγμή, από εκεί στη Κόκκιγος, και δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Πήγε να καθίσει δεξιά, έκανε κατακλήσεις. Πήγε αριστερά, έκανε κατακλήσεις. Τώρα, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε στην Παναγία. Όχι. Ήταν ξαπλωμένος και έχει φτάσει σε μια έσχατη αίσθηση απογνώσεως. Και λέει: «Τι θα γίνει?». Και άκουσε μυστικά μέσα στην καρδιά του: «Έτσι σε θέλω, Εφραίμ. Έτσι σε θέλω, να πονάς. Να είσαι αυτό το πράγμα». Και λέει: «Να είναι ευλογημένο». Σηκώθηκε, πήγε και πήρε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας, άλυψε τις πληγές του και έκτοτε, λέει, μπορούσε να καθίσει όσες μέρες και όσες ώρες ήθελε στο κρεβάτι χωρίς να αποφοράει. Που σημαίνει, πότε θεραπεύθηκε? Όπως είπαμε, όταν ο Αβραάμ, όταν Ο Αβραάμ έφτασε να θυσιάσει τον Ισαάκ στην τελευταία στιγμή, έτσι και εκείνον. Όταν δέχτηκε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, τότε τον θεράπευσε ο Θεός και μπορούσε να καθίσει. Βλέπετε η έννοια της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Τώρα, από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα έτσι της πρόνοιας του Θεού. Αν έχετε υπομονή και θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω μερικά αυτά η πρόνοια του Θεού από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Διηγήθηκε ο Γέροντας. Επιστρέφοντας για το Άγιον Όρος στην Ουρανούπολη, επλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να ευχηθώ. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς δεν το ήθελαν, όπως πάντοτε συμβαίνει. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός, πιστεύοντας ότι ο γάμος είναι το καλύτερο πράγμα. Χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί του, οδηγώντας το γάμο, το οδηγεί στα βάσανα. Ενώ οδηγώντας το παιδί στο μοναχισμό, το οδηγεί στην άνεση. Έτσι. Καλό γύρω σήμερα και μπορώ να σας τα πω. Πιο πολλές δυσκολίες έχει ο γάμος. Έτσι. Έφυγε κρυφά, χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονημένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, είπα. Σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Συνήθως πάντοτε, τώρα εσείς έχετε τηλέφωνα φυσικά, τα τηλέφωνα δεν χρειάζονται ξυπνητήρι. Εμείς οι μοναχοί πάντα κουβαλάμε το ξυπνητήρι όταν έχουμε τηλέφωνα. Μόλις επέστρεψα, έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθέητης, γιατί ήταν στη Φιλοθέο, ήταν εκείνη την περίοδο που ήταν στη Φιλοθέο. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανέβεις. Τα ακούς, θα κάνεις υπακουή. Και πράγματι έκανε υπακουή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησε του». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έλειπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Βλέπετε η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μια άλλη φορά πήγαινα αργά το απόγευμα στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Καλύβι. Από τη Μονή Σταυρονικήτα στο Καλύβι του Τιμίου Σταυρού το Παπατήχωνα. Το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί. Με σταμάτησε στον δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Σκέφτηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τορβά, γεμάτο πράγματα και τον άκουγα ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχα γίνει μουσκημα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω την καλύβη? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω κεφακό, αλλά πώς να τον διακόψω? Η αγάπη του. Εκείνος πονούσε και άκουγε ο Άγιος το Γέροντας τον πόνο του. Δεν σκέφτηκε, ήταν δύσκολα. Το ρώτησα πού θα μείνει και μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λίγο εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια μου έφεγαν κάτω, ο τορβάς μου πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μου μαζεύτηκε στο λοιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρδο, θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άρα για αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στην καλύβα, βρήκα και το κλειδί από το λοκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και τότε εχάθηκε εκείνο φως, δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πως το φιλότιμο του ανθρώπου ανάγκασε το Θεό να το ανάψει αυτό το φως της χάριτος του. Και ένα άλλο πράγμα. Να κάνεις, έλεγε σε κάποιον, να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεις στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Ως ένα μουσικό μπορεί να το ξέρεις και να το ψέλεις, αλλά όταν είναι τονισμένο μπορείς να το διαβάσεις, είσαι πιο σίγουρος. Έτσι αυτό εννοεί τονισμένη πίστη, που σημαίνει είναι πίστη πιο σταθερή. Γιατί ένας που έχει τα μουσικά μπορεί να ψάλει πραγματικά πιο καλά. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι, πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια γιατί πήγαινα στο εξοκλήσιδες από μικρός και προσευχόμενα. Αν κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς θα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλα στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φικαιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού με πήραν σαν ασυρματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω? Δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοεδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο γενικό επιτελείο? Αφού επέμειναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο γενικό επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το φέκι. Η Αγία Γραφή Γέροντα λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως αποφεύγουν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Είπαμε, η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή χωρίς πρόνοια δεν μπορούμε να νοήσουμε την προσευχή μας. Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις τη λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε τον άρτον ημών των υπηρήσεων δώσει μη σήμερα, μη ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε, με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Μια μέρα επέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά του τέπλου. Ήταν στυφό κρασί, φάρμακο όπως με οφειλεί. Την ίδια μέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Δηλαδή πρώτα έδειξε την πρόνοιά του ο Θεός και μετά έφερε και το κρασί. Σωτηρία από τη Θεία Πρόνοια. Όταν επιδιώθηκα το μοναστήρι πάνω στην Κόνιτσα, την Παναστήρι, πώς το είπαμε, στο Στόμιο, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω κάτι υλικά από απόσταση 2 ώρων. Στο δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγα Γολγοθά, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν ανταποδογιστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά στον κρεμό και κινδύνευε να πέσω κάτω, να πέσει κάτω. Σκεφτόμουν, αν πάω να βοηθήσω θα καθυστερήσω, αλλά και πάλι η συνείδησή μου δεν με άφηνε να διαφορήσω και πήγα. Ο Θεός σε έστειλε, Πάτερ, μου είπε. Το βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα φορτώσουμε και έφυγα. Καθυστέρησα 20 λεπτά περίπου. Στον δρόμο είδα ότι είχε γίνει μια κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα. Μου είπαν ότι έγινε τόσο πιο μπροστά που υπολόγιζα ότι αν δεν βοηθούσα εκείνο τον άνθρωπο θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς της κατολίσθησης ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε χίλια ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω και εγώ και το φώναξα από μακριά. Μπαρμπαναστάσει, με έσωσες, ο Θεός με έστειλε. Ο ένας είδε την πρόνοια στο χέρι των άλλων. Ο μεν Μπαρμπαναστάσεις είδε την πρόνοια γιατί το έστειλε το γέροντα και το βοήθησε στα ζώα. Ο δε γέροντας είδε την πρόνοια διότι είδε, ας πούμε, την πρόνοια γιατί καθυστέρησε και έτσι δεν βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της κατολιστήσεως. Και ένα ακόμη από το γέροντα Παΐσιο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Ιστανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός, αν την είχα κάτι να φάω, λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βλέπετε, και το λίγο φαγητό το χρησιμοποιούσε σαν φάρμακο. Δεν ήταν πότης, αλλά ενθυμούμενος πάντοτε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, ο λίγον είναι ο χρό δια το στόμαχόν σου, δηλαδή ως φάρμακο δια το στομάχι, έτσι και εκείνος χρησιμοποιούσε το κρασί ως φάρμακο. Τώρα εδώ ήθελε το ψαράκι πάλι ως φάρμακο, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα με την υγεία του. Είχε προβλήματα με τα έντερά του. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πολύ, σαν αετό να χαμηλώνει πολύ, και έσκυπα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του περασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Τα πουλιά δεν πετάνε χαμηλά, πετάνε ψηλά. Και ένας αετός να πετάει τόσο χαμηλά, του φάνηκε παράξενο και λέει κάτι είναι το περασμό. Ας φύγω. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει για να μην το χτυπήσει ο αετός, είδα να σπαρταράει ένα ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα στο Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει η καρδιά μετά να φας το ψάρι, μετά από τέτοια επέμβαση. Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφεσαι πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του ένα αετό να κρατάει στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης το Πεντηκοστάριο, αφού ήταν η Κυριακή του Τυφλού, αυτό ήταν το βιβλίο που είπαμε, γιατί ήταν τέτοια εποχή σαν αυτή που επιδιανύουμε τώρα, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγραφεί το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό, αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς θα κουβόταν και τα τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμεινε το εξής τιμάχιον, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, τι έγραψε. Δόξα τω Θεώ και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού. Που σημαίνει έκοψε μερικές λέξεις να μην βγαίνει το νόημα. Ήταν ευγνώμων και πάντοτε θυμότανε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, μέσα στην καθημερινή ζωή του Αγίου Ανθρώπου υπάρχει τόσο σημαντικά γεγονότα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε και τέτοια σημάδια της παρουσίας της πρόνοιας του Θεού και στη δική μας ζωή. Εγώ απλώς θα σας πω ένα δικό μου και να μπορεί να σας βοηθήσω. Όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν μπορούσα να πάω στο μοναστήρι γιατί ήμουν μικρός, λόγω της ενηλικιώσης του 21ου έτους τότε. Τώρα είναι στα 18. Τότε θα μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Τότε έπρεπε να μείνω με το έχει τα 21. Έπρεπε, είχα τελειώσει τη σχολή μου, την εκκλησιαστική, και παρέμειναν άλλοι 15 μήνες. Τι να κάνω τότε, όταν ήμασταν στη σχολή του Βόλου, κάποιος μας είπε να πάμε ως πρακτικοί νοσηλευτές στο Ασκληπιού της Βούλας. Και πράγματι κατεβήκαμε, όπως ήμασταν 4-5 αγόρια, και πήγαμε στο Ασκληπιού της Βούλας ως νοσηλευτές. Έμεινα εκεί 15 μέρες, 15 μήνες. Φάνηκε ότι τακτοποιήθηκε ένα βιοποριστικό πρόβλημα και μια καλή εύλογη αιτία μέχρι που να ενηλικιωθώ για να πάω στο μοναστήρι. Αυτό είναι το ανθρώπινο το οποίο είδα. Όταν όμως πήγα στο μοναστήρι, είδα πράγματι την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν η πρόνοια του Θεού? Ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ήταν γεροντάκι. Και έπρεπε κάποιος να τα βοηθήσει νοσηλευτικά. Οπότε, μέχρι που να έρθει ο γιατρός, ήμουν ο πρακτικός γιατρός. Ο νοσοκόμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο γεροκόμος στα γεροντάκια. Δηλαδή, ένα απλό σημάδι που αν κανείς θα το δει απλά, θα πει ένα τυχαίο γεγονός. Αν όμως θέλει να το δει με τη διάσταση της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού μέσα στην ζωή αυτών των ανθρώπων στα γεροντάκια που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, θα το δει ότι ήταν της πρόνοιας του Θεού. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δείχνεται ακριβώς αυτή η έννοια της πρόνοιας του Θεού. Τον έμπορο τον οποίον ο Θεός δεν τον άκουγε. Ένας έμπορος παραπονείται στον Άγιο Βελεμύροβιτς ότι δεν τον ακούει ο Θεός. Κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε έτσι. Και λέει, παραπονείσαι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σου. Σε πολλές δυσκολίες προσευχόσουν στον Θεό και ποτέ δεν σε έσωσε από καμιά. Πώς όχι, αναρωτιέμαι, αφού ειδού εσύ επέζησες από όλες τις δυσκολίες. Παραπονέσαι ότι δεν σε ακούει, αλλά παρά τα αυτά ζεις μετά από τόσες δυσκολίες. Άρα λες ψέματα. Πάντοτε ο Θεός, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε σώζει. Όμως, επέτρεψε μου μια ερώτηση. Εσύ ακούς τον Θεό? Μέσα και από την Παλιά και από την Κοινή Διαθήκη, ο ύψος Θεός υποσχέθηκε να ακούει τους ανθρώπους υπό τον όρον ότι οι άνθρωποι να ακούν εκείνον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τον Θεό να ακούει τις προσευχές μας όταν εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εσύ ακούς τον Θεό αφού ζητάς ο Θεός να ακούει εσένα. Εκπληρώνεις τους θείους θεϊκούς νόμους και κρατάς τις τάξεις του. Εάν δεν το κάνεις, τότε είναι παράξενη η απέτησή σου ο Θεός να ακούσει εσένα και να υπακούσει. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και έπλυνε τα πόδια εκείνων που τον αγαπούν. Οι Απόστολοι τον ακολουθούσανε και έπλυνε τα πόδια, δείχνοντας ότι μέσα στη ζωή αυτούς που τον αγαπάνε ο Θεός τους διακονεί. Στον Δημιουργό μας είναι μεγάλη χαρά να ακούει τα υπάκουα παιδιά του. Ο Δημιουργός υπάκουσε στον Μωυσή, τον Αβραάμ και τον Ιακώβ σε ό,τι τον παρικάλεσαν από αυτά τα παραδείγματα που είπαμε, και μέσω φυσικών και επιφυσικών ενεργειών εκείνος άπλωνε το έλεος του σε εκείνους που εκπληρώνουν τον νόμο του. Ο Θεός κάνει και τα θαύματα και ξεπερνάει τους νόμους. Εάν αυτός δεν ήθελε να υπακούσει τις δικές μου και τις δικές σου προσευχές, τότε συνέβη αυτό συνέβη ή εξαιτίας το ότι εμείς δεν θέλαμε να υπακούσουμε τις εντολές του από την Διαθήκη ή επειδή οι προσευχές μας ήταν ανορθόδοξους. Μέσω του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα έλεγε ο Κύριος στον ανυπάκουο λαό του Ισραήλ, «Εάν πληθύνεται την δέηση, ούκες ακούσουμε εγώ». Δηλαδή ήταν ανυπάκουος. Οπότε τους είπε, «Όσο και αν προσεύχεστε, εγώ δεν θα σε επακούσω». Ενώ λίγο πιο μετά είπε στον ίδιο τον Ισραήλ, «Και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν όμως κάνετε αυτό που λέω, τότε θα φάετε όλα τα αγαθά της γης». Ο Θεός μας ακούει όταν ακούμε και δεν ακούει όταν δεν ακούμε. Ακόμη δεν ακούει ούτε όταν, ακόμη δεν ακούει τότε που ζητάμε κάτι επιζήμιο και ανόητο. Και φέρνει το παράδειγμα. Οι Απόστολοι, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρικάλεσαν τον Χριστό μια φορά να αφήσει φωτιά από τον ουρανό στο χωριό, το οποίο δεν ήθελε να τους δειχθεί να περάσουν τη νύχτα. Το θυμάστε το περιστατικό που ανέφερε στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο Χριστός τραφής τους επιτίμησε αυτούς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά τους μάλωσε κιόλας. Θυμήσου και εσύ, εάν οι προσευχές σου ήταν άξιες του ανθρώπου και άξιες του Θεού. Και κάτι ακόμη. Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό μόνο στη δυσκολία? Με αυτό ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ενώ ευρίζεις το Θεό σου. Ο Δημιουργός μας ζητά από μας να αισθανόμαστε αδιάκοπα τη δική του παρουσία και αστεμάτητα να επικοινωνούμε μέσω της προσευχής μαζί του. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσευχόμενος στο Θεό μόνο όταν σε βρίσκει καημός κάνεις τον εαυτό σου απλό ζητιάνο και τον πιάζεις στο Θεό αφού τον καλείς σαν πυροσβέστη μόνο όταν καίγεται το σπίτι σου. Τι ωραίες παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος. Ο Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλούμαστε το δικό του Πατέρα ως δικό μας Πατέρα. Τι πιο γλυκό υπάρχει από αυτό? Και τι υπάρχει πιο γλυκό για τα παιδιά από το να βρίσκονται παρόντες οι γονείς τους? Ας φροντίζουμε λοιπόν και εμείς ασταμάτητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουρανίου Πατέρα μας με την καρδιά και με τις σκέψεις και με τις προσευχές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, στην εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για τις χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην Εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μία όρθη πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους τηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα. για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ούκα της χύσου είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η επιλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριχμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματιστέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαπλεχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί, να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, είδης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ριστός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η καταπροσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε

μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο και κατά την σύνηθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεώ Πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό τετηρωμένης κλητής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε, τόσο οι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του, αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους, γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόλοιπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου» και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται

0: απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι υγειασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το Ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε, καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε εσάς το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη. Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους, και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα βιαστικά και σύντομα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, τη διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας δογματικής και ηθικής που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδέλφου Θεού. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Τριακοστών έκτων. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την καινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος, σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός, που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

42. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του, που αναβλίζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή, Κύριος σοφή τυφλούς. Ψαλμός, ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με μηνύματα ενότητας και υπέρ επικράτησης της ειρήνης στους Αγίους Τόπους και σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή η επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανίλ στα Ιεροσόλυμα κατά την πρώτη ειρηνική επίσκεψή του στην Αγία Πόλη μετά την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Χθες οι δύο προκαθήμενοι συλλειτούργησαν σε πανηγυρικό κλίμα στον πανίερο Ναό της Αναστάσεως για την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σύμφωνα με το παλαιό εορτολόγιο.

0: προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας πραγματοποιεί την πρώτη του ειρηνική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με το συλλήτουργο να αποτελεί την ύψιστη στιγμή ενότητας και αδελφικών σχέσεων μεταξύ των δύο εκκλησιών. Αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, οι δύο προκαθήμενοι μετέβησαν στην αίθουσα του θρόνου, όπου αντάλλαξαν επίσημους λόγους.
1: «Ήθε η αγάπη του Θεού, η χάρη και το μέγα αυτού έλεος, ώστε η δύναμη του ζωοποιού σταυρού του Χριστού να είναι πάντοτε με τα πάντων ημών, εις πολλά και ευλογημένα έχει μακαριότητα».
0: Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρας Χρυσής φέρνει αποκλειστικά στη δημοσιότητα το πρακτορείο Ορθοδοξία και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, τα χαριτόβρητα και ευωδιάζοντα Ιερά Λείψανα της Νεομάρτυρος της Εκκλησίας, μετά και την επιστημονική τεκμηρίωση για την ταυτοποίησή τους που έγινε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας, πλέον θα λαμπρύνουν την τοπική εκκλησία της Έδεσας, θα αγιάζουν και θα ευλογούν τον πιστό λαό του Θεού και θα ενισχύσουν ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος τέλεσε χθες Κυριακή τον αγιασμό των θυρανιξίων του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου. Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναγνώστηκαν την Κυριακή αυτή, πρώτη του Λουκά, ότι ο Θεός κατοικεί και περιπατεί εν μέσω του λαού του και ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε ο ζωντανός ναός του. Με λαμπρότητα εορτάστηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στα Τύρανα η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, η μέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Ιωάννης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τον Μακαριότατο προσφώνησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Απολωνίας και Φίαιρη κύριος Νικόλαος, εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού. Ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχές όλων προς τον Αρχιεπίσκοπο, ευχόμενος ο Θεός να του χαρίζει έτη πολλά, υγεία και πλούσια τη χάρη του, ώστε να συνεχίσει με φωτισμό και δύναμη την ποιμαντική του διακονία και την καθοδήγηση της Εκκλησίας της Αλβανίας. Κορυφώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής οι λαμπρές λατρευτικές εκδηλώσεις με τη συμπλήρωση 62 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα. Το Σάββατο το απόγευμα τελέστηκε πολυαρχιερατικός εσπερινός, ενώ την Κυριακή το πρωί έλαβε χώρα λαμπρό συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Μπουζάο και Βράντσεα, κυρίου Κυπριανού, εκ του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Η Ιερά Λιτανία της Τιμίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνος του Πρωτοκλήτου ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής από τον Μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Κορυφώθηκαν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της προσφυγικής ενορίας της Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου, ενώ την Κυριακή της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος κατά το κήρυγμά του σημείωσε: «Η ενορία αποτελεί την βάση κάθε τοπικής εκκλησίας, όπου βιώνεται η εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό, σαν και αυτήν που έζησαν οι πρόσφυγες πρόγονοί μας». Στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη αναφέρθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφρέμ κατά την πνευματική ομιλία του στο Βατοπεδινό Μετόχι στο Πόρτο Λάγος, μιλώντας για το θέλημα του Θεού και την πνευματική ζωή του ανθρώπου.
1: Και συνεχίζει ο Άγιος Σιλουανός: «Η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού έστω και αν υποφέρει σωματικά». Ποια ψυχή που προσφέρεται και δίδεται απόλυτα στον Θεό? Πρέπει εκουσίως και με τη βούλησή μας, μέσα στην ελευθερία μας, να δοθούμε ολοκλήρωση στον Θεό. Όπως λέει εκεί στο μοναχισμό, αυτό ολοκλήρως δουλεύει. Δεν είναι μόνο οι μοναχοί που δουλεύουν ολοκλήρωση στον Θεό, όλοι μας. Και πώς δουλεύουμε ολοκλήρως? Δινόμεθα σε Αυτόν και θέλουμε και χαιρόμεθα και αναπαυόμεθα να μας κάνει κουμάντων ο Χριστός.
0: Ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους τελέστηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Γεωργίου Βατοπεδινού και των λοιπόν μελών της Ιεράς Επιστασίας. Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού παρατέθηκε τράπεζα, κατά τη διάρκεια της οποίας χαιρετισμούς απίφθηναν ο πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, γέροντας Γεώργιος, ο πολιτικός διοικητής κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και ο διευθυντής της Αθωνιάδας κ. Γεώργιος Μεταλίδης. Στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία φοιτούν κατά το νέο σχολικό έτος 50 μαθητές. Χθες το απόγευμα, μετά την τέλεση του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία με τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λωβριωτικής κ. Νικόλαο, με θέμα «Η άλλη λογική του Σταυρού».
2: Το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Ότι μπορεί ο περιφρενημένος άνθρωπος, που όμως έχει τη σοφία του Θεού, να είναι πιο σοφός από τους εγκεφάλους με το ψηλό, μεγάλο IQ και με πολλές γνώσεις. Και το ασθενές του Θεού, ένα ανθρωπάκι αδύνατο, να είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Θέλετε παράδειγμα? Ο Άγιος Παΐσιος.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το Πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξας, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση

0: Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν.

0: Ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαιρεαστήρεν φαίνον τον ήλιον, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαιρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαιρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη, μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι.

0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου του σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Ι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανή σε ζωχτή τη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Ή να το θαύμα βλέποντε, υμνήσομεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιοδισόπηση. Χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτου γάρου υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν την εθελήσα ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τεμήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την υψιός κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς εν πάσης εκλεκτής σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την, Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσε ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσε ελθήν και σε διπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως με της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές θαλαγμός δακρύων, ουδές θαλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν,
5: αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινούμε από σήμερα μια νέα εκπομπή με θέμα από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Όσιος γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 εις το χωριόν Λεύκες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και απέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και επήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί τον ιερό ναό του χωριού τους. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της. Το εγνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο μου και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας στερωτός και πολύ ωραίος νέος που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολλή λάψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι δια των σκοπών αυτών ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Και δια να με βεβαιώσει, μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του Μαρία, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο γέροντας, ως την εφηβική του ηλικία, παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε δια τον Πειραιά, όπου εργαζότανε ως μικροέμπορος. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον ενθουσιασμό προκαλούσαν εις αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του δια των μοναχισμών την επήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα εις τον ύπνο μου, λέγει, ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήραν δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν εις το παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και δια τούτο διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μη φοβούμαι, αλλά να ανέβω, διότι είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχον ανάκτορον, ανώτερον από κάθε πήγιον, μου εφάρουσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Και μετά με πήγαν να προσκυνήσω τον βασιλέα. Επήρε την απόφαση

Λοιπόν, και έφυγε δια το Άγιον Όρος. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του, διότι αγαπούσε την αυστηρότερη ησυχαστική ζωή. Σε μια πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εις την κορυφή του Άθωνα εγνώρισε το γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του και δεν εχώρισε ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν εις το γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού εις τα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με το γέροντά του Εφραίμ έφυγα δια της Κήτην του Αγίου Βασιλείου δια περισσοτέραν άσκησιν. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερον όμως έργων αποτελούσε δι' αυτούς η νύψης και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιον μετεκόμισαν εις τις απόκριμνες σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννης. Εις ένα από τα σπήλια αυτά υπήρχε και εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν εκεί των χώρων, έκτισαν και μερικά κελία και παρέμειναν εις το σπήλιον αυτό έως και το έτος 1947. Εις αυτού του ταπεινών σπήλιον του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι εις άλλα μοναστήρια. Εις τον μακαριστόν γέροντα Ιωσήφ οφείλεται πνευματική αναγέννησης και επάνδρωσης 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων εις των ελλαδικών χώρων. Από του ταπεινών αυτό σπήλαιον εξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε εις τον Καναδά και την Αμερική ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια, από όπου μεταφυτεύεται και εξαντλώνεται το Ορθόδοξο Πνεύμα, το φως του Χριστού εις των απόδημων Ελληνισμών, αλλά και εις τα πέρατα του κόσμου. Η αρετή έχει κόπον δια να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδία της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει κόσμον και να αναπλάσει τον άνθρωπο που σήμερα έχασε τον δρόμο του και τον προορισμό του και υποφέρει πολύ. Από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Διονυσίου. Από τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επανδρώθηκαν τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και του Συμβούλου Χριστού, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πνευματικό εγγόνι του μακαριστού οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το έτος 1951 μεταφέρθηκαν στη Νέα Σκήτην στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του που συνέβη την 15η Αυγούστου του έτους 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και τον εισήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο γέροντας συνέψαλε όσον ειδύνατο με τους πατέρες. Εις την Θεία Λειτουργία την ώρα που εκοινώνησε τα άχραντα μυστήρια είπε «Εφόδιο ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15 Αυγούστου.
Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα, στην αυλή του ησυχαστηρίου τους. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος για την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας. Αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει που έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία για την βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας στο κομποσχήνι του και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο και καλεί τους πατέρες να βάλουν μετάνοια, διότι φεύγει. Έβαλαν την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί δύο λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανέκφραστου ψυχικού θάμβους λέγει προς τα πνευματικά του τέκνα: «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου τον οποίον επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολές, τις οποίες έχει εκδώσει η Ιεράμονη Φιλοθέου. Εις αυτές φαίνεται καθαρά ότι είναι συνεχιστής και εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως. Ο εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε εφηρμοσμένη όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ήρπάζεται εις θεωρίαν. Ή τον κάτοχος του αχτίστου φωτός και άριστος διδάσκαλος της νοηράς προσευχής. Όλος ο βίος του είναι ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του εις αφάνταστο βαθμόν. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μια επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και την καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής οδηγός της πνευματικής ζωής. Δι' αυτό έγραφε: «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις τον κόσμο, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν το λόγον ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης». Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακουάς. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Ως σαν συμπλήρωμα θα ήθελα να αναφέρω ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, όπως είπαμε πιο πάνω, έχει ιδρύσει τα μοναστήρια εκεί στη μακρινή Αμερική, αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους επανδρώθηκαν αρκετά από αυτά από τη συνοδεία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, δηλαδή από πνευματικά εγγόνια του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Και θα αναφέρουμε ότι έχουν επανδρωθεί η Ιεράμονη Φιλοθέου, η Ιεράμονη Καρακάλου, η Ιεράμονη Κωνσταμονίτου και η Ιεράμονη Ξηροποτάμου. Και όπως είπαμε και η Ιεράμονη Βατοπεδίου από τον γέροντα Ιωσήφ και η Ιεράμονη Διονυσίου από τον γέροντα Χαράλαμπο, οι οποίοι ήταν και αυτοί
πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι, σήμερα θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, και παρακαλώ την αγάπη σας να ακούσετε αυτά τα λόγια για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε και να μιμηθούμε στο ελάχιστο αυτό το χαρισματούχο γέροντα και μεγάλο όσιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητέ Χριστό αδελφέ μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εσήμερον έγινα κάτοχος της επιστολής σου και σε δίδω απάντηση εις όσα μου γράφεις. Επληροφορίες όπως ζητείς δεν απαιτούσει καιρών και κόπων δια να σκεφθώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Όταν εγώ ήλθα στο Άγιον Όρος, εζήτησα απευθείας τους εγρημίτας όπου εργάζονται την προσευχή. Τότε υπήρχαν πολλοί, πριν 40 χρόνια, όπου είχαν ζωή μέσα τους, άνθρωποι αρετής, γεροντάκια παλαιά. Από αυτούς εκάναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγούς. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου, να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμόν με το ρυθμού. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ως αν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις όλο να το λέγεις. Αν το αφήνεις, στενοχωρείσαι πολύ. Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει, το μάθει καλά, τότε να στέλνει στην καρδία. Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλόν ή πονηρόν ειδεί ή ακούσει, η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία, όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βίαν και θέληση είναι δική του, τον κατεβάζει στην καρδία και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με ρυθμόν την ευχήν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Στην αρχή λέγει μερικές φορές την ευχή και παίρνει μια αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους στην καρδία, λέγει εις κάθε αναπνοή μια ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, εμβαίνει η αναπνοή, ελέησον με, ευγαίνει». Αυτό γίνεται μέχρι όταν επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρις μέσα στη ψυχή, μετά πλέον είναι θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή, και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζεις να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος, όταν κουράζεσαι, κάθεσαι, και πάλιν όρθιος, να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις, δεικνύεις την προαίρεσή σου εις τον Θεόν, το δε παν έγκυται εις Αυτόν, εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η χάρη του ενεργεί όλα, αυτή είναι η κινητήριος δύναμης. Το δε πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα συντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι τη νύχτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και το συμπαθείς, την χείρα και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχαίει την χάρη του, και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων, τα σά εκ των σών αποδίδομεν. Εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής, μη βγάλεις πνοή χωρίς την ευχήν. Πρόσεχε μόνο να μη δέχεσαι φαντασίες, διότι το θείον είναι ανίδεον, αφάνταστον, αχρωμάτιστον, είναι υπερτέλειον, δεν δέχεται λογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή εν τες διανύες ημών. Η κατάνοιξη έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησε στο Θεόν, όπου εκείνος είναι τόσον καλός, τόσον γλυκής, τόσον ελεήμων, αγαθός, όλος γεμάτος αγάπη, όπου εσταυρώθη
και όλα τα έπαθεν δι' μας, αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος, όταν μελετάς σου φαίνουν κατάνοιξην. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχήν εκ φόνος και αδιαλείπτος, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και επισκιάζει χάρις και σε δροσίζει, μόνο να τη λέγεις εκ φόνος, χωρίς διακοπήν, και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με τη γλώσσα να τη λέγεις. Και πάλιν, όταν την αφήνει ο νους, αρχίζει η γλώσσα. Όλη η βία χρειάζεται εις τη γλώσσα, έως ότου να συνηθίσεις στην αρχήν. Κατόπιν, όλα τη ζωή σου τα έτη θα τη λέγει ο νους χωρίς σκόπον. Όταν έλθεις ως λέγεσαι στο Άγιον Όρος, να έλθεις δυναμασιδής, αλλά τότε θα ομιλήσω μεν άλλα πράγματα. Δεν θα σου μείνει καιρός δια την ευχήν. Την ευχήν αυτού θα την βρεις, όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου. Εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια, αλλού θα περισπάται ο νου σου, εις εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρεις την ευχή. Μην αφιβάλλεις, μόνο χτύπα ευθέως εις την θύραν του Θείου Ελέους και πάντως ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον, αγάπησε τον πολύ, διαναλάβεις πολύ. Εις την αγάπη του, πολλήν ή ολίγην έγκυται η δόσης, πολύ ή ολίγων.

Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου, και εγώ διψώ να ωφελήσω τον κάθε αδελφόν όπου ζητεί να σωθεί. Λοιπόν αγαπητέ μου και προσφυλέστατε αδελφέ, άνοιξω σου τα ότα. Ο προορισμός του ανθρώπου αφού γεννήθη σε αυτήν τη ζωή είναι να βρει τον Θεόν. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπομεν. Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς εμάς ο πολύς αγαθός μας Θεός, τότε ως από ύπνο ξυπνούμε και αρχίζομε να ζητούμε τη σωτηρία μας. Όθεν, δια το πρώτο σου ερώτημα, τώρα σε είδεν ο Θεός και σε φώτισε και σε οδηγεί αυτού όπου είσαι εργά σου. Λέγε ακατάπαυστα την ευχή με τη γλώσσα και με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, ας αρχίζει ο νους, και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα. Μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές, αγρύπνα τη νύχτα όσον μπορείς, και αν ανάψει φλόγα εις την καρδία σου και αγάπη προς το Θεό και ζητήσει ησυχία, και δεν μπορεί να σταθήσει στον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει ευχή, τότε γράψε μου και εγώ θα σου είπω τι θα κάνεις. Εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρις, αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι του να πράττει στα στεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον, τότε ησύχαζε όπως είσαι και καλά είσαι, μη ζητείς άλλο τίποτε. Τη διαφορά των τριάκοντα, εξήκοντα, εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις των ευεργετινών. Θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά τι αυτά γραμμένα, και πολύ θα ωφεληθείς. Λοιπόν, απόκριση στον άλλο σου ερωτήσεων, η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγον, αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, τη ξεχνά. Δι' αυτό τη λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου, και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και αγαλίεσης και θέλεις διαρκώς να τη λέγεις. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτως χωρίς την βία την ειδική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια, επειδή η χάρις ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου. Τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαράν. Τώρα δια της ώρας της προσευχής, επειδή είσαι εις τον κόσμο και έχεις διάφορες μέρημνες, οπότε αν βρίσκεις καιρόν κάμνε προσευχή, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις. Δια την θεωρίαν όπου ζητείς αυτού δύσκολον είναι, διότι θέλει απόλυτον ησυχίαν. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση η πνευματική, και αναλόγως ενεργεί η χάριση στον άνθρωπον. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπον. Αυτή τώρα, εσύ όπου έχεις, λέγεται χάρις καθαρτική. Αυτή διεγείρει τον άνθρωπον εις μετάνοιαν. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι. Εδικό σου δεν είναι τίποτα. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρη όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια, και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η πρώτη, ως είπομεν, ονομάζεται αίσθηση, ενέργεια, και είναι αυτή η καθαρτική, ότι εισθάνθει ο ευχόμενος κίνηση ενέργεια θεϊκή μέσα του. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική, κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρία Θεού, όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολύ ησυχία και οδηγό να πλανεί. Και τρίτη κατάστασης επισκίασης χάριτος είναι μετά από αυτά η χάρις η τελειωτική, όπου είναι δώρον μεγάλο. Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό,
επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού, έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, όταν εγίνονται αυτές οι ενέργειες, βιβλιαράκι χειρόγραφο, πνευματοκίνητο σάλπιξ. Ζήτησε να το έβρεις. Αγόρασε και τον Άγιο Μακάριον, τον Αβάνη Σαάκ, και πολύ θα ωφεληθείς. Και ό,τι αλλίωση συναντάς, γράψε μου και εγώ θα σου απαντώ με προθυμίαν πολλήν. Εγώ τον καιρόν ετούτον ολογράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από την Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση, όπου θερμός ζητούν. Εμείς εδώ εις τα πόδια μας, γιατί αμελούμε? Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεήσει? Τέλος, επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού, ότι αν λέγει κανείς την ευχή, φοβείται μην πλανηθεί, ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει. Όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος. Αν δεν είναι και εις την έρημο, ω, δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Πώς έγινα χριστιανός. Άντωνι Μπλουμ, Μητροπολίτης Σουρός. Ο Τιμόθεος Βίλσον είχε την παρακάτω συνέντευξη με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Σουρός, κύριο Αντώνιο Μπλουμ. Βίλσον, πότε γίνατε χριστιανός? Υπήρξε στη ζωή σας καμία συγκεκριμένη στιγμή μεταστροφής? Μητροπολίτης, αυτό έγινε σε διάφορα στάδια. Μέχρι τα μέσα της εφηβικής μου ηλικίας ήμουν ένας άπιστος και επιθετικά αντιεκκλησιαστικός. Δεν γνώριζα το Θεό, δεν νοιαζόμουν γι' Αυτόν και μισούσα κάθε τι σχετικό με την ιδέα του Θεού. Βίλσον, και όλα αυτά παρά τα πιστεύω του πατέρα σας? Μητροπολίτης, ναι, γιατί μέχρι τα 15 μου χρόνια η ζωή μας ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ζούσαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ ήμουν εσωτερικό σε ένα σχολείο που ήταν πολύ αυστηρό, βίαιο θα έλεγα. Όλα τα μέλη της οικογένειάς μου ζούσαν σε διαφορετικά σημεία του Παρισιού. Μόνο όταν έγινα περίπου 14 χρόνων συγκεντρωθήκαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη και αυτό ήταν μια πραγματική ευτυχία, μια ευλογία. Ήταν κάπως ασυνήθιστο να σκεφτεί κανείς ότι σε κάποιο σπίτι μια συνοικίας του Παρισιού μπορούσε να βρει μια τέλεια ευτυχία. Κι όμως αυτό συνέβαινε. Τότε για πρώτη φορά μετά την Επανάσταση αποκτούσαμε σπίτι. Πρέπει όμως να πω πως πριν από όλα αυτά συνέβη και κάτι που με είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Ήμουνα περίπου 11 χρόνων όταν με έστειλαν σε μια κατασκήνωση αγοριών. Εκεί συνάντησα έναν ιερέα που θα ήταν περίπου 30 χρόνων. Κάτι από αυτόν τον άνθρωπο μου τράβηξε την προσοχή. Είχε αγάπη που τη σκορπούσε στον καθέναν από εμάς. Αυτή δε η αγάπη του δεν είχε σχέση με το αν είμαστε καλοί και δεν άλλαζε όταν είμαστε κακοί. Μπορούσε να μας αγαπάει χωρίς προϋποθέσεις. Ποτέ πριν στη ζωή μου δεν είχα συναντήσει κάτι τέτοιο. Είχα φίλους που με αγαπούσαν στο σπίτι, αλλά αυτό το έβρισκα φυσικό. Τέτοιο είδος αγάπης δεν το είχα συναντήσει ποτέ. Την εποχή εκείνη δεν προσπάθησα να δώσω καμιά εξήγηση σε αυτό. Απλά βρήκα σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι που με προβλημάτιζε και ταυτόχρονα μου άρεσε πολύ. Μόνο μετά από χρόνια, όταν πια ήλθα σε επαφή με το Ευαγγέλιο, σκέφτηκα πως αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε με μία αγάπη που ήταν πέρα από τον ίδιο. Δηλαδή, μοιραζόταν μαζί μας τη Θεία Αγάπη. Ή αν προτιμάτε, η αγάπη ήταν τόσο βαθιά και πλατιά, με τέτοια ανοίγματα, ώστε μπορούσε να αγκαλιάσει όλους μας. Είτε μέσα από τον πόνο, είτε μέσα από τη χαρά, αλλά πάντα μέσα στην ίδια και μοναδική αγάπη. Αυτή η εμπειρία νομίζω ήταν η πρώτη βαθιά πνευματική εμπειρία που είχα. Βίλσον, τι έγινε μετά από αυτό? Μητροπολίτης, τίποτε. Γύρισα στο σχολείο που ήμουν εσωτερικός και όλα συνεχίστηκαν όπως πριν, μέχρι τη στιγμή που βρεθήκαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη. Ζώντας με την οικογένειά μου, όπως είπα, γεύτηκα την πλήρη ευτυχία. Αλλά τότε συνέβη και κάτι το τελείως απροσδόκητο. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι η ευτυχία, αν δεν έχει κάποιο σκοπό, γίνεται ανυπόφορη. Δεν μπορούσα λοιπόν να δεχτώ μια άσκοπη ευτυχία. Για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να υποφέρεις τα βάσανα, αποβλέπεις σε κάτι που είναι πέρα από αυτά. Εγώ όμως δεν έβρισκα κάποιο νόημα. Ούτε πίστευα σε κάτι. Γι' αυτό η ευτυχία μου φαινόταν ανούσια. Έτσι αποφάσισα πως έπρεπε να δώσω στον εαυτό μου μία προθεσμία, ένα χρόνο τουλάχιστον, να ανακαλύψει αν η ζωή είχε ή όχι κάποιο νόημα. Αν στο διάστημα αυτού του χρόνου δεν θα έβρισκα κανένα νόημα ζωής, είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω να ζω, να αυτοκτονήσω. Βίλσον, και πώς βγήκατε από αυτή την κατάσταση της άσκοπης ευτυχίας? Μητροπολίτης, άρχισα να ψάχνω για κάποιο άλλο νόημα ζωής πέρα από εκείνο που μπορούσα να βρω μέσα στις σκοπιμότητες. Το να σπουδάζει κανείς για να γίνει χρήσιμο στη ζωή ήταν κάτι που δεν με συγκινούσε καθόλου. Όλη η ζωή μου μέχρι τώρα είχε συγκεντρωθεί σε άμεσους σκοπούς και ξαφνικά όλα αυτά βρέθηκαν άδεια χωρίς κανένα νόημα. ένιωσα μέσα μου κάτι το δραματικό και κάθε τι γύρω μου μου φαινόταν μικρό και ανόητο. Πέρασαν μήνες και τίποτε στον ορίζοντα. Νόημα δεν φάνηκε πουθενά. Μια μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, ήμουνα τότε μέλος της Ρωσικής Οργάνωσης Νέων στο Παρίσι, ένας από τους υπεύθυνους της οργάνωσης με πλησίασε και μου είπε: «Καλέσαμε κάποιον ιερέα να σας μιλήσει. Έλα και εσύ στη συγκέντρωση». Εγώ απάντησα με έντονη αποδοκιμασία ότι δεν θα πήγαινα να τον ακούσω. Δεν είχα ανάγκη την εκκλησία. Δεν πίστευα στο Θεό. Δεν ήθελα να χάσω τον καιρό μου με κάτι τέτοιο. Ο υπεύθυνος χειρίστηκε αρκετά έξυπνα το θέμα. Μου εξήγησε ότι όλα τα μέλη της ομάδας μας είχαν αντιδράσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και θα ήταν πολύ άσχημο αν ούτε ένας δεν παρακολουθούσε την ομιλία του. «Μην προσέχεις», είπε ο υπεύθυνος. «Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μόνο έλα. Κάθισε εκεί για μια τυπική παρουσία». Μέχρι σε αυτό το σημείο ήμουνα πρόθυμος να φανώ νομοταγή στην ανική μας οργάνωση. Έτσι πήγα στην ομιλία και έμεινα μέχρι το τέλος. Δεν είχα σκοπό να προσέξω. Τα αυτιά μου όμως έπιαναν μερικές φράσεις που με αγανακτούσαν περισσότερο. Ο Χριστός και ο Χριστιανισμός παρουσιάστηκαν μπροστά μου τόσο διαφορετικά από ό,τι εγώ πίστευα, που ήθελα βαθύτατα να τα αποκρούσω. Όταν τελείωσε η ομιλία, έτρεξα στο σπίτι με έντονη την επιθυμία να ελέγξω αν ήταν αλήθεια όλα αυτά που είπε ο μιλητής. Ρώτησα τη μητέρα μου αν είχε ένα Ευαγγέλιο να μου το δώσει. Ήθελα πολύ να διαπιστώσω αν το Ευαγγέλιο θα συμφωνούσε με την τερατώδη εντύπωση που μου δημιούργησε η ομιλία. Δεν περίμενα τίποτε καλό από την ανάγνωση αυτή και έτσι μέτρησα τα κεφάλαια των 4 Ευαγγελίων ώστε να είμαι σίγουρος ότι διαβάζω το συντομότερο. Δεν ήθελα να χάσω άδικα το χρόνο μου. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ενώ διάβαζα τα πρώτα κεφάλαια του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και πριν φτάσω στο τρίτο κεφάλαιο, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι στην άλλη άκρη του γραφείου μου υπήρχε κάποιος. Η βεβαιότητα ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός που στεκόταν εκεί παράμερα ήταν τόσο έντονη, ώστε ποτέ ως τώρα δεν με είχε εγκαταλείψει. Το γεγονός αυτό υπήρξε πραγματικά η αποφασιστική μου καμπή. Αφού ο Χριστός ήταν ζωντανός και εγώ είχα ζήσει την παρουσία του, μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι αυτό που το Ευαγγέλιο έλεγε για τη σταύρωση του προφήτη της Γαλιλαίας ήταν αλήθεια και ότι ο εκατόνταρχος είχε δίκιο όταν είπε «Αληθώς Υιός Θεού εστί». Μέσα λοιπόν στο φως της Ανάστασης μπορούσα να διαβάσω με βεβαιότητα την ιστορία του Ευαγγελίου, ξέροντας πολύ καλά ότι κάθε τι έκρυβε μέσα του αλήθεια. Και αυτό γιατί το απίστευτο γεγονός της Ανάστασης ήταν για μένα πιο βέβαιο από κάθε άλλο γεγονός της ιστορίας. Την ιστορία πρέπει να την πιστέψω. Την Ανάσταση την έμαθα από προσωπικό γεγονός. Καθώς βλέπετε, δεν ανακάλυψα το Ευαγγέλιο αρχίζοντας από την αρχή με το αρχικό μήνυμα του Ευαγγελισμού και δεν εξετυλίχθηκε μπροστά μου σαν μια ιστορία την οποία μπορεί κανείς να πιστέψει ή όχι. Η αλήθεια του Ευαγγελίου για μένα άρχισε με ένα γεγονός που παραμέρισε όλα τα προβλήματα απιστίας, ακριβώς γιατί ήταν μια άμεση και προσωπική εμπειρία. Ουίλσον, αυτή η τόσο έντονη εμπειρία που είχατε παρέμεινε σε όλη σας τη ζωή? Δεν υπήρξε κάποια εποχή που να αμφιβάλλετε για την πίστη σας? Μητροπολίτης, βεβαιώθηκα απόλυτα ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και ότι μερικά πράγματα υπάρχουν αναμφίβολα. Φυσικά δεν πήρα σε όλα απαντήσεις, αλλά έχοντας ζήσει αυτή τη μεγάλη εμπειρία ήμουν πια βέβαιος ότι μπροστά μου υπήρχαν απαντήσεις, οραματισμοί, δυνατότητες. Αυτό ακριβώς σημαίνει για μένα πίστη. Από τη μια δηλαδή να μην αμφιβάλλει κανείς, έτσι που να έχει μέσα του σύγχυση και περιπλοκές, και από την άλλη όμως να διαιρωτάται με σκοπό να ανακαλύψει το πραγματικό νόημα της ζωής. Να έχεις δηλαδή αυτό το είδος της αμφιβολίας που σε κάνει να θέλεις να ρωτάς, να ανακαλύπτεις όλο και περισσότερο, να θέλεις διαρκώς να ερευνάς.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Άγιος Αμβρόσιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων. Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι από τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας του 4ου αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου, ονομαστός Ιεράρχης στη Δύση, όπως και ο Μέγας Βασίλειος στην Ανατολή. Γεννήθηκε το 340 στη Γαλλία και πέθανε το 397 στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Η καταγωγή του ήταν από μεγάλη οικογένεια της Ρώμης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, που ήταν έπαρχος Γαλλίας, ο Άγιος Αμβρόσιος γύρισε στη Ρώμη και ανατράφηκε με την προστασία και επίβλεψη της μεγαλύτερης αδερφής του Μαρκελίνας. Η Μαρκελίνα για τον Άγιο Αμβρόσιο ήταν όπως η Μακρίνα για τον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος Αμβρόσιος έκαμε λαμπρές νομικές σπουδές και γρήγορα κατάκτησε ανώτερες πολιτικές θέσεις. Με εκλογή του αυτοκράτορα, το 372, στάλθηκε στα Μεδιόλανα, ως έπαρχος της Βόρειας Ιταλίας. Όταν έφευγε για τη θέση του, ο έπαρχος του Πρετορίου, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, του είπε: «Πήγαινε, Αμβρόσιε, και να συμπεριφέρεσαι όχι ως κριτής, αλλά ως ιεράρχης». Στην υψηλή αυτή και υπεύθυνη θέση του, ο Αμβρόσιος υπηρετούσε με αξιοθαύμαστο ζήλο και ήταν αγαπητός σε όλους. Μεγάλο δώρο του Θεού είναι όταν άξιοι και ευσεβείς άνθρωποι ανεβαίνουν στα δημόσια αξιώματα και παίρνουν στα χέρια τους τη διοίκηση του λαού. Τότε πραγματικά οι άνθρωποι βρίσκουν προστασία και ασφάλεια για να επιδίδονται στα ειρηνικά τους έργα. Όταν ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν έπαρχος στα Μεδιόλανα, τότε απέθανε ο επίσκοπος και οι άλλοι επίσκοποι της Εκκλησίας μαζεύτηκαν και συζητούσαν για τη διαδοχή του. Ο λαός ήταν συναθροισμένος απ' έξω και ανυπομονούσαν όλοι, γιατί φοβούνταν μήπως η Ιουστίνα, η μητέρα του αυτοκράτορα Βαλεντιανού, που ήταν Αριανή, τους επέβαλε πάλι Αριανό επίσκοπο. Ο Ορθόδοξος επίσκοπος Στέφανος είχε αποθάνει εξόριστος στην Κεσαρία της Καπαδοκίας. Τότε, σαν και να ήταν από Θεού, ακούστηκε μια παιδική φωνή. «Ο Αμβρόσιος επίσκοπος». Αυτό διαδόθηκε σαν σύνθημα αμέσως σε όλη την πόλη και οι επίσκοποι, κλεισμένοι στην εκκλησία για την εκλογή, εξέλεξαν τον έπαρχο Αμβρόσιο, που ακόμα δεν ήταν χριστιανός, αλλά κατηχούμενος. Ο Άγιος Αμβρόσιος θέλησε με κάθε τρόπο να αποφύγει, δικαιολογούμενος πως ήταν δημόσιος αξιωματούχος και πως έπρεπε τάχα να έχει τη συγκατάθεση του βασιλέα. Ο βασιλέας, όταν πληροφορήθηκε την εκλογή και τις αντιρρήσεις του επάρχου, απάντησε: «Χαίρω ότι τον άνθρωπο που εγώ διόρισα έπαρχο, η Εκκλησία τον εξέλεξε επίσκοπο. Να πείτε στον Αμβρόσιο ότι τον διατάζω να δεχθεί την εκλογή του». Ο Άγιος Αμβρόσιος, μη έχοντας πια να δικαιολογηθεί, βαπτίστηκε και έλαβε διαδοχικά τους βαθμούς της ιεροσύνης, πρώτα διάκονος, ύστερα πρεσβύτερος και τελευταία επίσκοπος. Όλοι χάρηκαν και πανηγύρισαν, και ο Μέγας Βασίλειος του έγραψε: «Εδοξάσαμεν τον Θεόν ημών, τον καθεκάστην γενεάν εκλεγόμενον τους αυτό ευαρεστούντας». Ο Άγιος Αμβρόσιος ως επίσκοπος τώρα, με το παράδειγμά του και με το εύγλωτο κήρυγμά του, μέσα σε λίγον καιρό εξηγίανε το ποιμνιό του από το μίασμα του αριανισμού και ως έξοχος ποιητής διοργάνωσε τη Θεία Λατρεία της Επισκοπής του. Μεγάλη πολεμική εναντίον του Αγίου Αμβροσίου έκανε η μητέρα του βασιλέα και φανατική αριανή Ιουστίνα. Έφτασε να έχει την αξίωση να παραδώσει ο Άγιος Αμβρόσιος το ναό του στον αριανό επίσκοπο. Όταν τον κάλεσαν στα βασιλικά ανάκτορα και τον διέταξαν να παραδώσει το ναό, ο Άγιος Αμβρόσιος απάντησε: «Ο επίσκοπος της Εκκλησίας δεν παραδίδει τους ναούς του Κυρίου». Η απάντηση αυτή ομοιάζει σαν εκείνη που έδωκε ο Μέγας Βασίλειος στον έπαρχο Μόδεστο, απεσταλμένο του αριανού αυτοκράτορα Ουάλη. Θαραλέα επίσης υπήρξε η στάση του Αγίου Αμβροσίου απέναντι στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Όταν τότε στη Θεσσαλονίκη κακοποίησαν τους βασιλικούς αντιπροσώπους, ο Θεοδόσιος οργίστηκε και με διαταγή του οι στρατιώτες έσφαξαν στον υπόδρομο 7.000 ανθρώπους. Ύστερα από το έγκλημα αυτό, ο Θεοδόσιος κατά την εορτή των Χριστουγέννων βρέθηκε στα Μεδιόλανα και θέλησε να μεταβεί στην εκκλησία και να κοινωνήσει. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ντυμένος στα ιερατικά του άμφια, βγήκε στη θύρα του ναού και δεν επέτρεψε στον αυτοκράτορα να προχωρήσει. «Είναι τα χέρια σου βαμμένα με αίμα», του είπε. Ο Θεοδόσιος θέλησε να δικαιολογηθεί και απάντησε στον ιεράρχη. «Και ο Δαβίδ αμάρτησε». Τότε ο Άγιος Αμβρόσιος είπε στο βασιλέα: «Τον μιμήθηκε στο έγκλημα, να τον μιμηθείς και στη μετάνοια». Ο Θεοδόσιος δεν τόλμησε να εισέλθει στην εκκλησία και έφυγε μετανιωμένος. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο φωνιάς του αδελφού, Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Αιγίνης Διονύσιος ασκήτευε στη Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, δέχτηκε μία νύχτα την επίσκεψη ενός αγνώστου. Το αγριεμένο του βλέμμα, η κουρασμένη και ταραγμένη μορφή, η σβησμένη φωνή έδειχναν άνθρωπο που κάτι φοβερό του συνέβαινε. Έτρεμε. Ήταν σαν κυνηγημένο αγρίμι. Τον ρώτησε ο Άγιος ποια αφορμή τον έφερε σε εκείνο το μέρος και γιατί ήταν τόσο αναστατωμένος. «Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα», του αποκρίθηκε με φωνή που έμοιαζε μάλλον με κλάμα. «Σκότωσα. Σε μία στιγμή οργής, ο νους μου σκοτίστηκε και έγινα φωνιάς. Ένα απόσπασμα με κυνηγάει. Είμαι άθλιος, το ξέρω, αλλά έρχομαι στην αγιοσύνη σου για να με σώσει. Κρύψε με όσο φύγει το απόσπασμα για να γλιτώσω». Μετά την πρώτη γνωριμία με το φωνιά ακολουθεί η τραγική αποκάλυψη. Ο φωνιάς που βρίσκεται μπρος του ήταν φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και δυνατός άρχοντας του τόπου. Μία άλλη όμως ζακυνθινή οικογένεια, του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τη μέση οικογένεια του Σιγούρου. Δεν ήθελε να της αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή γεννήθηκε το άγριο μίσος που όπλησε το χέρι του φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της Αντιφωνήτριας τον έφερε στα χέρια του αδελφού του. Στην ψυχή του Αγίου ξέσπασε τότε μια δυνατή εσωτερική πάλι. Είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο φωνιάς τον παρακαλούσε να τον κρύψει, να τον σώσει από το απόσπασμα. Τι θα έκανε? Θα γινόταν εκδικητή.

0: νικητής, όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του, και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε. Ο ουρανός τάλαξε στην ψυχή του θάρρος, νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό, έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμήν. Η ευσπλαχνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως και ο σταυρωμένος Κυριός μας δεν είχε ζητήσει από τον πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο, ο ερημίτης τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο φωνιά που εκλιπαρεί την προστασία του. Του την προσφέρει με όλη του την καρδιά, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο ηρωική πράξη. Όταν σε λίγο φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα, παίρνει ο Άγιος τον φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο δεσπότης προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε. Θρηνεί μαζί τους και για να κερδίσει χρόνο του στέλνει στο αντικριστό δάσος για να αναζητήσουν το φωνιά. Όταν ξεμάκρυναν, κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω το φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο: «Εκείνος που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός το Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες του ληστή, που μετανόησε την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε κι εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού, όταν μια σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την αντιφωνήτρια στα Κρογιάλι. Με προσταγή του Αγίου, τρεις μοναχοί συνόδεψαν το φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό που θα τον έσωζε από τους διώκτες του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Σχετικά με το να μην απελπιζόμαστε. Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου. Κάποιος αδελφός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά, αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια και έκανε την αμαρτία. Έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπεφτε μπροστά της με πικρά δάκρυα και έλεγε «Σπλαχνίσουμε, Κύριε, και πάρε από πάνω μου αυτόν τον ύπουλο πειρασμό, γιατί με ταλαιπωρεί φοβερά και με τραυματίζει με τις πικρές ειδονές. Δεν έχω πρόσωπο, Κύριε, να αντικρίσω και να δω την Αγία εικόνα Σου και την υπέρλαμπρη μορφή του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί η καρδιά μου». Τέτοια έλεγε και όταν έβγαινε από την εκκλησία έπεφτε πάλι στο βούρκο. Όμως και πάλι δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του, αλλά από την αμαρτία ξαναγύριζε στην εκκλησία και έλεγε τα παρόμοια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό. «Εσένα, Κύριε, βάζω εγγύητη, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξανακάνω αυτή την αμαρτία. Μόνο, αγαθέ, συγχώρησέ μου όσες αμαρτίες σου έκανα από την αρχή μέχρι τώρα». Και αφού έδινε αυτές τις φοβερές υποσχέσεις, πάλι γύριζε στη βαριά αμαρτία του. Και έβλεπε κανείς τη γλυκύτατη φιλανθρωπία και την άπειρη αγαθότητα του Θεού να ανέχεται καθημερινά και να υπομένει την αδιόρθωτη και βαριά παράβαση και την αχαριστία του αδελφού και να θέλει από πολύ ευσπλαχνία τη μετάνοιά του και την οριστική επιστροφή του. Γιατί αυτό δεν γινόταν για ένα, δύο ή τρία χρόνια, αλλά για δέκα και περισσότερο. Βλέπετε, αδελφοί, την άμετρη ανοχή και την άπειρη φιλανθρωπία του Κυρίου. Πώς κάθε φορά δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη υπομένοντας τις βαριές ανομίες και αμαρτίες μας. Γιατί αυτό που συγκλονίζει και προκαλεί θαυμασμό σχετικά με την πλούσια ευσπλαχνία του Θεού είναι ότι ο αδελφός, ενώ υποσχόταν και συμφωνούσε να μην ξανακάνει την αμαρτία, αποδεικνυόταν ψεύτης. Μια μέρα λοιπόν, καθώς γινόταν αυτό, ο αδελφός, αφού έκανε την αμαρτία, πήγε τρέχοντας στην εκκλησία, θρηνώντας και στενάζοντας και κλαίγοντας και βιάζοντας την ευσπλαχνία του αγαθού Θεού να τον λυπηθεί και να τον γλιτώσει από τον βούρκο της ασωτείας. Καθώς λοιπόν ο αδελφός παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό, ο αρχαίκακος διάβολος, η καταστροφή των ψυχών μας, είδε ότι τίποτε δεν κάνει, αλλά όσο αυτός έραβε με την αμαρτία, ο αδελφός τα ξύλωνε με τη μετάνοια. Με θράσος λοιπόν του παρουσιάστηκε φανερά και στρέφοντας το πρόσωπό του προς την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κράβγαζε και έλεγε «Τι θα γίνει με μας τους δύο, Ιησού Χριστέ? Η άπειρη συμπάθειά σου με νικά και με ρίχνει κάτω, καθώς δέχεσαι αυτόν τον πόρνο, τον άσωτο, που κάθε μέρα σου λέει ψέματα και δεν λογαριάζει την εξουσία σου. Γιατί λοιπόν δεν τον γκες, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Εσύ πρόκειται να δικάσεις τους μιχούς και τους πόρνους και να εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Πράγματι δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίσει η εξουσία σου κρίνεις άδικα και παραβλέπεις. Εμένα, για τη μικρή παράβαση της υπερηφάνειας, με έριξες από τον ουρανό κάτω. Και αυτός είναι ψεύτης και πόρνος και άσωτος και επειδή πέφτει μπροστά σου, του χαρίζεις ατάραχο στην ευμένειά σου. Γιατί λοιπόν σε λένε δίκαιο κριτή? Όπως βλέπω και εσύ χαρίζεσαι σε πρόσωπα από την πολύ σου αγαθότητα και παραβλέπεις το δίκαιο». Και αυτά ο διάβολος τα έλεγε πνιγμένος από την πολύ πίκρα του και βγάζοντας φλόγες και καπνό από τα ρουθούνια του. Αφού τα είπε αυτά ο διάβολος σώπασε και αμέσως ακούστηκε μία φωνή σαν από το Άγιο Βήμα να λέει «Παμπώνηρε και ολέθριε δράκοντα, δεν χόρτασε η κακία σου που κατάπιες όλο τον κόσμο, αλλά και αυτόν που κατέφυγε στο άπειρο έλεος της ευσπλαχνίας μου, πασχίζεις να τον αρπάξεις και να τον καταπιείς. Έχεις να παρουσιάσεις αμαρτήματα τόσα που να ζυγίζουν βαρύτερα από το πολύτιμο αίμα που έχισα για αυτόν επάνω στο σταυρό. Μάθε ότι η σταύρωση και ο θάνατός μου συγχώρησαν τις αμαρτίες του. Και εσύ βέβαια, όταν αυτός πηγαίνει στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με χαρά και δεν τον αποστρέφεσαι, ούτε τον εμποδίζεις γιατί ελπίζεις να τον κερδίσεις. Εγώ λοιπόν που είμαι τέτοιος πλαχνικός και φιλάνθρωπος, που έδωσα εντολή στον κορυφαίο μου Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί ως 70 φορές το 7, αυτόν που αμαρτάνει καθημερινά, άραγε δεν θα συγχωρήσω και δεν θα τον σπλαχνιστώ? «Ναι», σου λέω, «και επειδή καταφεύγει σε μένα, δεν θα τον αποστραφώ ώσπου να τον πάρω δικό μου, γιατί εγώ για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκα και για αυτούς άπλωσα τα άχραντα χέρια μου, έτσι ώστε όποιος θέλει να σωθεί, να καταφεύγει σε μένα και σώζεται. Κανένα δεν αποστρέφομαι, ούτε διώχνω. Ακόμη και μύριες φορές τη μέρα να αμαρτήσει κάποιος και μύριες φορές να έρθει σε μένα, δεν θα φύγει λυπημένος. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους ενάρετους, αλλά τους αμαρτωλούς». Μόλις ακούστηκαν αυτά τα λόγια, ο διάβολος έμεινε στη θέση του τρέμοντας, χωρίς να μπορεί να φύγει. Και ακούστηκε πάλι η φωνή. «Άκουσε, απατεώνα, και σχετικά με αυτό που είπες, ότι δηλαδή είμαι άδικος, γιατί εγώ είμαι δίκαιος σε όλους και σε όποια κατάσταση βρω κάποιον, σύμφωνα με αυτή τον κρίνω. Δες λοιπόν, αυτόν τον βρήκα τώρα σε μετάνοια και επιστροφή, πεσμένο μπροστά στα πόδια μου και νικητή σου. Θα τον πάρω λοιπόν και θα σώσω την ψυχή του, επειδή δεν απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Και εσύ, βλέποντας τη τιμή που του κάνω, να σου βληστείς από το φθόνο σου και να καταντροπιαστείς». Και όπως ήταν ο αδελφός πεσμένος μπρούμητα και θρηνούσε, παρέδωσε την ψυχή του. Και αμέσως ήρθε οργή μεγάλη σαν φωτιά και έπεσε πάνω στο σατανά και τον κατέκαιγε. Από αυτό λοιπόν ας μάθουμε, αδελφοί, την άμετρη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσο καλό Κύριο έχουμε, και ποτέ να μην απελπιστούμε ή να αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Κάποιος άλλος πάλι που μετανόησε μετά την αμαρτία αποσύρθηκε στην ησυχία. Συνέβη όμως τότε να χτυπήσει σε πέτρα και να πληγωθεί στο πόδι και τόσο αίμα να τρέξει από την πληγή ώστε να ξεψυχήσει από την αιμορραγία. Ήρθαν λοιπόν οι δαίμονες θέλοντας να πάρουν την ψυχή του και τους λένε οι άγγελοι: «Κοιτάξτε στην πέτρα και δείτε το αίμα του που έχισε για τον Κύριο». Και με αυτό που είπαν οι άγγελοι αφέθηκε ελεύθερη ψυχή. Σε κάποιον αδελφό που έπεσε σε αμαρτία παρουσιάστηκε ο Σατανάς και είπε: «Δεν είσαι χριστιανός». Ο αδελφός του αποκρίθηκε: «Όποιος και να είμαι, πάντως είμαι καλύτερός σου». Ο Σατανάς είπε πάλι: «Σου λέω, θα πας στην κόλαση». Και ο αδελφός του απάντησε: «Δεν είσαι εσύ κριτής μου, ούτε ο Θεός μου». Έτσι ο Σατανάς έφυγε άπρακτος, ενώ ο αδελφός έδειξε ειλικρινή μετάνοια στο Θεό και έγινε άξιος. Ένας αδελφός που είχε κυριευθεί από λύπη ρώτησε κάποιον γέροντα: «Τι να κάνω? Οι λογισμοί μου λένε ότι άδικα παρνήθηκα τον κόσμο και ότι δεν μπορώ να σωθώ». Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Ακόμη και αν δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, μας συμφέρει να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα: «Πάτερ, τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει «δεν υπάρχει γι' αυτό σωτηρία από το Θεό του»?» Και ο γέροντας είπε: «Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε: δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό, και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει να τους αντιμάχεται λέγοντας: καταφύγιό μου είναι ο Κύριος και αυτός θα ελευθερώσει από την παγίδα τα πόδια μου». Κάποιος από τους πατέρες διηγήθηκε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα ασκητήριο Παρθένων. Μία από αυτές, από ενέργεια του κοινού εχθρού, έφυγε από το μοναστήρι και έπεσε σε πορνεία και έμεινε στο πάθος αυτό αρκετό καιρό. Κάποτε όμως με τη βοήθεια του φιλάνθρωπου Θεού μετανόησε και γύρισε στο κοινό βιό της. Και φτάνοντας μπροστά στην πύλη έπεσε νεκρή. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο, ο οποίος είδε τους Αγίους Αγγέλους που ήρθαν να πάρουν την ψυχή της και δαίμονες που τους ακολουθούσαν. Στον διάλογο που έγινε μεταξύ τους, οι Άγιοι Άγγελοι έλεγαν ότι γύρισε με μετάνοια. Οι δαίμονες πάλι αντέλεγαν: «Τόσο καιρό είναι υποδουλωμένοι σε μας και είναι δικοί μας. Άλλωστε δεν πρόλαβε ούτε να μπει στο κοινόβιο. Και πώς λέτε ότι μετανόησε?» Και είπαν οι Άγγελοι: «Από τη στιγμή που είδε ο Θεός την πρόθεσή της να έχει κλείσει στον σκοπό αυτό, δέχτηκε τη μετάνοιά της. Και η μετάνοια βέβαια ήταν στην εξουσία της, λόγω του σκοπού που έβαλε. Η ζωή της όμως ήταν στην εξουσία του Κυρίου του Σύμπαντος». Με τα λόγια αυτά ντροπιάστηκαν οι δαίμονες και έφυγαν. Και αυτός που είδε την Αποκάλυψη τη διηγήθηκε στους παρόντες. Ο Αββάς Αλώνιος είπε ότι αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να φτάσει σε θεία μέτρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή: Έστω ότι κάποιος δέρνει τον δούλο του για κάποιο σφάλμα που έκανε. Τι θα πει ο δούλος? Αποκρίθηκε ο γέροντας. Αν είναι δούλος καλός θα πει «σπλαχνίσουμε έσφαλα». «Δεν λέει τίποτε άλλο», ξαναρώτησε ο αδελφός. «Τίποτε», απάντησε ο γέροντας. «Γιατί από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει το σφάλμα του και θα πει ότι έσφαλε, αμέσως τον σπλαχνίζεται ο κύριος του». Κάποιος αδελφός είπε στον αβά Ποιμένα, «Αν πέσω σε αξιοδάκρυτο παράπτωμα, με κατατρώγει ο λογισμός μου και με κατηγορεί που έπεσα». Ο γέροντας απάντησε, «Αν την ώρα που άνθρωπος πέσει σε σφάλμα πει αμάρτησα, αμέσως πάβει ο λογισμός». Κάποιας νέας που λεγόταν Ταϊσία πέθαναν οι γονείς και έμεινε ορφανή. Αυτή τότε μετέτρεψε το σπίτι της σε ξενώνα των πατέρων της Κίτης και για πολύ καιρό τους δεχόταν και τους φιλοξενούσε. Όταν όμως ξόδεψε όσα είχε, άρχισε να στερείται. Την πλησίασαν τότε άνθρωποι διεστραμμένοι και την έβγαλαν από τον καλό δρόμο και ζούσε πλέον αμαρτωλά, έτσι που κατάντησε και στην πορνεία. Όταν το έμαθαν οι πατέρες, λυπήθηκαν πάρα πολύ και κάλεσαν τον αβά Ιωάννη τον Κολοβό και του είπαν, «Ακούσαμε για την τάδε αδελφή ότι ζει στην αμαρτία. Αυτή όταν μπορούσε είχε δείξει αγάπη σε μας. Ας τη βοηθήσουμε κι εμείς τώρα όπως μπορούμε. Κάνε λοιπόν τον κόπο να πας σε αυτήν και με σοφία που σου έδωσε ο Θεός φρόντισε για τη διόρθωσή της». Πήγε λοιπόν ο γέροντας σε αυτήν και είπε στη γριά που φύλαγε στην πόρτα, «Πες την κυρία σου ότι ήρθα». Εκείνη τον έδιωξε λέγοντας, «Εσείς παλιά τις τα φάγατε όλα και τώρα είναι φτωχή». Ο γέροντας επέμενε, «Πες της και θα δει πολύ καλό από μένα». Ανέβηκε λοιπόν η γριά και ανέφερε στη νέα για τον γέροντα. Ακούχοντας την εκείνη είπε, «Αυτοί οι μοναχοί ολογυρίζουν κατά την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια». Στολίστηκε λοιπόν, κάθισε στο κρεβάτι και είπε στη θυρωρό, «Φέρε τον εδώ». Όταν μπήκε ο αβάς Ιωάννης κάθισε κοντά της και κοιτώντας την στο πρόσωπο της είπε, «Τι σε έκανε να απορρίψεις τον Ιησού ώστε να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση?» Αυτή ακούγοντας τα λόγια του πάγωσε και ο γέροντας σκύβοντας το κεφάλι άρχισε να κλαίει πικρά. «Αβά, γιατί κλαις?» τον ρώτησε. Αυτός σήκωσε λίγο το κεφάλι του και σκύβοντας πάλι είπε, «Βλέπω τον σατανά να χορεύει στο πρόσωπό σου και πώς να μην κλάψω». «Υπάρχει μετάνοια, αβά?» ρώτησε η κόρη. «Ναι», της είπε ο γέροντας και εκείνη πρόσθεσε, «Πάρε με όπου νομίζεις». «Πάμε», είπε ο γέροντας και αυτή αμέσως σηκώθηκε να τον ακολουθήσει. Ο γέροντας παρατήρησε ότι δεν άφησε καμία παραγγελία για το σπίτι της και θαύμασε. Κοντεύοντας την έρημο τους πρόλαβε το βράδυ και ο γέροντας της ετοίμασε ένα μικρό προσκέφαλο, το σταύρωσε και της είπε να κοιμηθεί εκεί. Έπειτα έκανε και για τον εαυτό του πιο πέρα και αφού τελείωσε τις προσευχές του πλάγιασε κι αυτός. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε και βλέπει κάτι σαν δρόμο από φως να ξεκινά από αυτήν και να καταλήγει στον ουρανό και είδε τους αγγέλους του Θεού να ανεβάζουν την ψυχή της. Σηκώθηκε, πλησίασε και τη σκούντιξε με το πόδι. Όταν κατάλαβε ότι ήταν νεκρή, γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και παρακαλούσε το Θεό. Και άκουσε μία φωνή να του λέει ότι η μία ώρα της μετάνοιάς της έγινε δεκτή περισσότερο από τη μετάνοια πολλών άλλων που διαρκεί πολύν καιρό, αλλά δεν έχει θέρμη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου, Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος στράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο και αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές». Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας. Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερόο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερόο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.